0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: way to heaven.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

Σαββίδη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
13: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αω.
23: Αω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
24: Όλα τα είδη επώνυμα και τωπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αω.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Πέμπτη 14 του Μάη, Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος Ενχείο. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ. Πρωινό ραπόρτο.

Ουρανού των Κεντάβρων μέχρι την μακρινή Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια και φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας.

φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφέ κοπτείο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα. Να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον πρόεδρο Σι υπέροχο μέλλον στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Σι, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο. Την Τετάρτη, οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν 800 drones εναντίον της Ουκρανίας. Πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για την Αλία, ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα ο Σχοινάς. Ο ΑΣΑ, στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση των εισοδημάτων του εισοδήματος νοικοκυριών στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αντιπροσωπείες Λιβάνου και Ισραήλ συναντώνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Δένδιας, η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας. Νίκος Ανδρουλάκης, αποτύχατε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια και να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του Kevin Warren στην Προεδρία της Fed. Βρετανία, ο Στράμερ δηλώνει ότι θα αγωνιστεί. Εάν κινηθεί η διαδικασία αφισβήτησης της ηγεσίας του. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 32 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

0: Με μεγάλες τιμές υποδέχθηκε ο πρόεδρος Σι, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο μεγάλο παλάτι του λαού κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Πεκίνο. Ο πρόεδρος της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του συναντιούνται σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια κοινότητα εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Σι έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του παλατιού του λαού στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμεν, που είχε στολιστεί με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε μήνυμα συνεργασίας λέγοντας πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσοντας έτσι νέο δρόμο της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή, είπε συγκεκριμένα, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Με τη σειρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως στρέφει μεγάλο σεβασμό τόσο προς τον Σι όσο και προς την Κίνα. Κατά την τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ, στάθηκαν και οι δύο στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στο Ιράν, αφού οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2026 ήταν και το βασικό θέμα της ατζέντας τους. Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή μετασχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνής κατάσταση είναι ευρευστή και ταραχώδης, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ο Σι ρώτησε ευθέως και το αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη σύγκρουση που παρατηρείται σε μια ανερχόμενη και σε μια κυρίαρχη δύναμη. Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυβίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων, αναρωτήθηκε. Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο. Μπορούμε προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Σι και την Κίνα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους φανταστική, τονίζοντας τον σεβασμό του προς τον Κινέζο πρόεδρο. Ταυτόχρονα τον χαρακτήρισε ως μεγάλο ηγέτη. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία βλέπει θετικά την έναρξη των συνομιλιών για το αμοιβαίο εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες. «Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας». Και η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, τόνισε ο Ρεπουμπλικανός. Αφού οι δύο ηγέτες ολοκλήρωσαν τις εναρκτήριες δηλώσεις τους στο μεγάλο παλάτι του λαού, ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες και κλεισμένων των θυρών. Οι δύο ηγέτες έθεσαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, οι περιορισμοί στην τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε πως ελπίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Industry.
1: natural process.

Με μια λοιπόν ιστορική και γεωπολιτική αναφορά υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος Σι έφερε ξανά στο προσκήνιο τη λεγόμενη Παγίδα του Θοκυβίδη. Τον όρο καθιέρωσε ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη υπερδύναμη. Η θεωρία βασίζεται σε ένα διάσημο απόσπασμα του αρχαίου Έλληνα ιστορικού Θουκυδίδη από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου». Η άνοδος της Αθήνας είχε γράψει «Και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο». Μέχρι στιγμής ο Σι αποδεικνύεται τεράστιος μάγκας. Από τις δηλώσεις του κιόλας καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για έναν απόλυτα συνειδητοποιημένο ηγέτη. Ό,τι είπε ήταν to the point. Και βέβαια όλα τα μάτια είναι στραμμένα αυτήν την ώρα στο Πεκίνο.

0: Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε και τόσο συγκροτημένος σε αυτά που είπε. Αλλά μεταξύ μας ποτέ δεν το έχει. Ίσο ότι αφορά το λεκτικό. Είναι πολύ πιο τετράγωνος. Δεν στρογγυλεύει ποτέ τις γωνίες. Και εν πολλής πολλές φορές είναι και αμετροεπής. Παρ' όλα αυτά είναι αποτελεσματικός όταν και εφόσον. Κάτι όμως που δεν έχει αποδείξει μέχρι στιγμή στο Ιράν. Υποτίθεται ότι θα πήγαινε περίπατο και μέσα σε μια νύχτα, όπως έλεγε, θα είχε καθαρίσει την πουγάδα. Οι νύχτες έγιναν εβδομάδες, οι εβδομάδες έγιναν μήνες και τελικά κατέληξε ή κατέντησε, θα έλεγε κανείς, να σέρνεται στην πλατεία του Πεκίνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

ψυχικές προκλήσεις αυξάνονται. Ενώ ο κωδικός Αδριάς απλώνεται στο Αιγαίο.

με τους Τούρκους να μην διστάζουν να δηλώνουν υπό την απειλή αυτή τη φορά των Ελληνοκύπριων.

0: για λόγους που μονάχα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει και όλοι οι υπόλοιποι φανταζόμαστε. Βρίσκεται υπό απόλυτο πανικό απέναντι στην ελληνική πλευρά. Πάμε όμως αυτήν την ώρα να ακούσουμε την ανάλυση γύρω από αυτά τα τετελεσμένα του Σταύρου Λιγερού.
1: Για μία ακόμα φορά η Άγκυρα εφαρμόζει έναντι της Ελλάδας τη γνωστή της τακτική. Με νόμο ουσιαστικά προσπαθεί να νομιμοποιήσει και να μονιμοποιήσει κατ' επέκταση τις επεκτατικές διεκδικήσεις της και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά δηλαδή λέει ότι όλα αυτά τα περί γαλάζιας πατρίδας, ακόμα και τα θέματα των γκρίζων ζωνών, τώρα πια κατοχυρώνονται όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά κατοχυρώνονται στο δικό της στρατηγικό σχέδιο και με νόμο. Ό,τι συνέβη και με το κάζους Μπέλι πριν 30 χρόνια περίπου. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, διότι ουσιαστικά θα δούμε σε λίγο, σε εφαρμογή αυτού του νόμου, να επαναλαμβάνονται επεισόδια τύπου κάσος, δηλαδή να θέλουμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις ως κράτος που αφορούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, παράδειγμα σύνδεση με καλώδια και άλλα, και οι Τούρκοι να μας λένε ναι, μπορείτε να τα κάνετε, αλλά πρέπει να σας δώσουμε άδεια εμείς. Αν δεν σας δώσουμε άδεια εμείς, αν δεν μας τη ζητήσετε δηλαδή, δεν μπορείτε να κάνετε τέτοιες πράξεις. Είναι στην πραγματικότητα μία λειτουργική αποκοπή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την υπηρωτική Ελλάδα. Δυνάμει. Δεν θα το κάνουν αμέσως. Ξέρουν. Δουλεύουν με υπομονή. Ο χρόνος πιστεύουν ότι εδραιώνει χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα τις επεκτατικές διεκδικήσεις τους. Και αυτό δεν είναι ψέματα. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που στην Αθήνα κοιμόμαστε τον ύπνο του αδίκου. Αδίκου όχι με την έννοια ότι δεν έχουμε δίκιο σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά έχουμε άδικο σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, και όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και πολλών άλλων, ότι η Ελλάδα αμυντικά είναι τόσο καλά εξοπλισμένη που δεν έχει να φοβάται τίποτα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όχι μόνο γιατί η Τουρκία είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα σε έκταση και σε πληθυσμό, αλλά και γιατί η πολεμική της βιομηχανία, αλλά και το δόγμα που έχει υιοθετήσει, το στρατιωτικό της δόγμα, θα έπρεπε να μας έχουν κάνει να τρέχουμε. Να εξηγηθώ. Η Ελλάδα αγοράζει Μπελαρά, φρεγάτης Μπελαρά, αγοράζει Ραφάλ, θα αγοράσει και F-35. Έχει αγοράσει και τεθωρακισμένο. Η Τουρκία τι κάνει? Η Τουρκία φτιάχνει drones, είναι πάρα πολύ μπροστά, και πυράβλους. Και εκεί είναι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς δεν έχουμε καν ξεκινήσει. Στην πραγματικότητα η Τουρκία προσανατολίζει την πολεμική της βιομηχανία προς αυτό που είναι ο πόλεμος του αύριο. Για την ακρίβεια είναι ο πόλεμος του σήμερα, αν διδαχτούμε από τα από όσα έχει να μας πει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και ο πόλεμος στον κόλπο. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι οι μεγάλες πλατφόρμες είναι ευάλωτες. Είδαμε ακόμα και τα αμερικανικά αντιτορπιλικά και αεροπλανοφόρα να γίνονται ευάλωτα σε επιθέσεις από σμήνος drones και από πυράβλους. Ειδικά εάν οι επιθέσεις είναι επιθέσεις κορεσμού. Ακόμα και οι Ισραηλοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο από τα μικρά drones που διαθέτει η Χεζμπολάχ. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Το πόλεμο στην Ουκρανία μας το έχει αποδείξει. Αρκεί να έχουμε μάτια να δούμε. Η Τουρκία όχι μόνο το έχει συνειδητοποιήσει εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόμα ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Τελευταία άλλαξε και το δόγμα της, όπως είπα πριν, φεύγει από το παραδοσιακό δόγμα που υπάρχει ακόμα και σε πολλές δυτικές χώρες, τεθωρακισμένα κλπ. Και πάει σε ευέλικτες μονάδες, δίνει σημασία στο πεζικό και ειδικά στις ειδικές δυνάμεις του πεζικού, οι οποίες αυξάνονται ως ταξιαρχίες σε αριθμό και βεβαίως συνοδεύεται αυτό από μια προσπάθεια να έχουν όλα τα μέσα για ταχεία μετακίνηση σε όποια σημεία απαιτεί ο πόλεμος, η σύγκρουση. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι μιλάει για Ατζέντα 2030, ο Δένδιας, δεν λέμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν λέμε ότι έχει μείνει στάσιμος, λέμε απλώς ότι όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι συνήθως όχι προς τη σωστή κατεύθυνση και πάντως ανεπαρκέστατα. Ειδικά όταν είσαι μια χώρα η οποία έχεις μια μόνιμη επεκτατική απειλή δίπλα σου με την οποία πρέπει να ζήσεις και την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Ας αρχίσει τουλάχιστον αυτή η συζήτηση. Ας μην αντιλαμβανόμαστε ακόμα και τους εξοπλισμούς σαν ένα κομμάτι της εσωτερικής πολιτικής προπαγανδιστικής μηχανής. Δηλαδή, η κυβέρνηση να υπερηφανεύεται ότι θωρακίζει τη χώρα αγοράζοντας όπλα τα οποία τελικά δεν είναι τα καταλληλότερα για το περιβάλλον που διαμορφώνεται πια όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά διεθνώς.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. 14 του Μάη. 14 του Μάη 2026. Και θα σας πάω τώρα στις 14 του Μάη του 1948. Όταν ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κογκρέσου, Δαβίδ Μπεν Γκουριόν, διάβαζε την ιδρυτική διακήρυξη του κράτους του Ισραήλ ενώπιον 250 ατόμων στο Μουσείο του Τελ Αβίβ. Για τους Εβραίους της Διασποράς ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη γη της Επαγγελίας, ύστερα από εξορία χιλιάδων ετών. Για τους Άραβες, που αποτελούσαν την πλειονότητα των κατοίκων της Παλαιστίνης, ήταν η ημέρα της καταστροφής, Νακμπά, η δική τους έξοδος από τα πατρογονικά τους εδάφη. Το παλαιό κράτος του Ισραήλ είχε πάψει να υπάρχει από το έτος 70, όταν η Ιερουσαλήμ είχε καταστραφεί από τα ρωμαϊκά στρατεύματα του αυτοκράτορα Τίτου. Οι Ευρωπαίοι είχαν διασκορπιστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο σιωνισμός, τέκνο των άγριων διωγμών που γνώρισαν οι Εβραίοι στην Ανατολική Ευρώπη, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, διεκδικούσε για πολιτικούς και θρησκευτικούς λόγους την επιστροφή των Εβραίων στην Παλαιστίνη ως καταφύγιο και πατρίδα. Η διεκδίκηση αυτή των σιωνιστών είχε μεγάλη απήχηση στους Εβραίους της Διασποράς, ύστερα από τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον τους στην Ευρώπη από τους Ναζί πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η περιοχή της Παλαιστίνης από τις 29 Σεπτεμβρίου του 1923 βρισκόταν υπό προσωρινή Βρετανική διοίκηση με εντολή της Κοινωνίας των Εθνών, ύστερα από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενθαρρυμένη και από τη διακήρυξη Μπάλφουρ το 1917, οι Εβραίοι άρχισαν να σειραίουν και να εγκαθίστανται στην Παλαιστίνη παρά την εχθρική στάση του ντόπιου αραβικού πληθυσμού. Το εβραϊκό στοιχείο αύξανε και πλήθαινε με την πάροδο του χρόνου. Από το 11,1% το 1922 είχε φτάσει στο 30,9% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής τις παραμονές της διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Στις 29 Νοεμβρίου του 1947 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να χωριστεί η Παλαιστίνη σε δύο κράτη. Το Ισραηλινό, 55,5% του εδάφους της, και το Αραβικό, 45,5% του εδάφους, ενώ η Ιερουσαλήμ να παραμείνει διεθνής πόλη για μια περίοδο 10 ετών και ύστερα οι κάτοικοί της να αποφασίσουν με δημοψήφισμα σε ποιο από τα δύο κράτη θα επιθυμούσαν η πόλη τους να ενταχθεί. Οι Ισραηλινοί αποδέχθηκαν την απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχοντας κατά νου να επεκτείνουν το υποίδρυση κράτος τους με τις παραστρατιωτικές ομάδες που διέθεταν. Οι Άραβες την απέρριψαν ασυζητητή, καθώς δεν διανοούνταν την ύπαρξη εβραϊκού κράτους στα εδάφη τους. Η Ελλάδα καταψήφισε τότε την απόφαση επειδή δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις της με τους Άραβες. Τα μεσάνυχτα της 14ης προς 15ης Μαΐου του 1948 εξέπνεε η εντολή με την οποία η Κοινωνία των Εθνών εμπιστεύτηκε στη Μεγάλη Βρετανία τη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης. Τα βρετανικά στρατεύματα έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα το αργότερο στην 1η Αυγούστου. Καθώς η 15η Μαΐου ήταν Σάββατο, το Εθνικό Εβραϊκό Συμβούλιο και το Παγκόσμιο Σιωνιστικό Κογκρέσο αποφάσισαν να αναγγείλουν μία ημέρα νωρίτερα την ίδρυση του Εβραϊκού Κράτους. Έτσι,
Νωρίς το απόγευμα σαν σήμερα, στις 14 Μαΐου του 1948, 250 εκπρόσωποι των δύο οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στο Μουσείο του Τελαβίβ με πάσα μυστικότητα. Εκεί, ο σιωνιστής και σοσιαλιστής Δαβίδ Μπεν Γκουριόν, ο μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, διάβασε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας κάτω από το πορτρέτο του Τέοντορ Χέρντς, του Ουγγροεβραίου δημοσιογράφου που ίδρυσε το σιωνιστικό κίνημα στα τέλη του 19ου αιώνα. Στη δήλωση της ανεξαρτησίας επισημενόταν: στο πλαίσιο μιας πρότασης για την ειρήνη και των καλών γειτονικών σχέσεων, δίνουμε χέρι φιλίας σε όλα τα γειτονικά κράτη και τους λαούς τους και τους καλούμε να δημιουργήσουμε δεσμούς συνεργασίας και αλληλοβοήθειας με τον κυρίαρχο εβραϊκό λαό που έχει εγκατασταθεί στη δική του γη. Την ίδια ακριβώς μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώριζαν το νέο κράτος και δύο ημέρες αργότερα η Σοβιετική Ένωση. Η Ελλάδα αναγνώρισε το Ισραήλ στις 15 Μαρτίου του 1949. Ο αραβικός κόσμος δεν θα αποδεχθεί το νεοσύστατο κράτος και την επόμενη θα του κηρύξει τον πόλεμο, θεωρώντας ότι θα ήταν εύκολη λία και θα το εξαφανίσει από προσώπου γης. Με τη βοήθεια όμως της Σοβιετικής Ένωσης, το Ισραήλ θα αντέξει και θα κινήσει στον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο μεταξύ του 1948 και του 1949, δηλώνοντας εμφατικά ότι ήρθε για να μείνει οριστικά στη γη της επαγγελίας. Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ αποτελεί την αφετηρία του Παλαιστινιακού προβλήματος που υφίσταται μέχρι και σήμερα.

20 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ σε ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα. Από νωρίς το πρωί δεν σας έκανα καμία αναφορά στο θέμα. Ωστόσο, η σκέψη των πάντων δεν είναι πουθενά αλλού παρά στο ΚΑΤ. Όλη η Ελλάδα προσεύχεται για το 17χρονο κορίτσι που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της στο κενό από τον έκτο όροφο της μοιραίας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι γιατροί του ΚΑΤ δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα από την πτώση της ταράτσας στην πολυκατοικία της Ηλιούπολης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, καθώς η ιατρική ομάδα της περιμένει να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το 17χρονο κορίτσι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη. Από χθες νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ και οι γιατροί ελπίζουν να βγει νικήτρια από αυτήν την δύσκολη μάχη. Την ίδια στιγμή όλη η Ελλάδα θρηνεί για την 17χρονη φίλη της που δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών τους ώστε να τους δοθεί ψυχολογική υποστήριξη. Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμη πως τα κορίτσια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Στο σημείωμα που άφησε πίσω της το θύμα, εξήγησε στους γονείς του πως βίωνε κατάθλιψη και άγχος για την απόδοσή της στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κοινά στοιχεία φαίνεται πως παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, καθηγητής του συγκλονισμένος ανέφερε πως και οι δύο ήταν άριστες μαθήτριες και τις λάτρευε όλο το σχολείο. Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι.

Οι αρχές ρίχνουν τώρα την προσοχή τους και εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά των δύο κοριτσιών, μήπως και ανακαλύψουν κάτι που μπορεί να πυροδότησε την πράξη τους. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, αυτό που βιώνουμε δεν είναι μια άτυχη στιγμή, ούτε μια τυφλή τραγωδία. Αποτελεί την τελετουργική φυσία της νέας γενιάς στο βωμό μιας παρικμασμένης πολιτείας και μιας κοινωνίας που έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Όταν το αίμα δύο 17χρονων κοριτσιών βάφει την άσφαλτο ή την επικαιρότητα, δεν θρηνούμε απλώς δύο μονάδες, θρηνούμε την ίδια την έννοια του μέλλοντός μας. Η μια κοπέλα χάθηκε ταξιδεύοντας σε έναν κόσμο που δεν θα μάθει ποτέ τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Η άλλη, μια ηρωίδα της διπλανής πόρτας, δίνει αυτή τη στιγμή την πιο άνηση μάχη της ιστορίας της μέσα στην αποστήρωση μιας εντατικής, εκεί που ο χρόνος σταματά και η ελπίδα τρεμοπαίζει σαν κερί στο ρεύμα της δικής μας πανάθεμά με αδιαφορίας. Ας μιλήσουμε με ονόματα. Η ευθύνη της πολιτείας δεν είναι γενική και αόριστη. Είναι συγκεκριμένη, είναι διαρκής

Ζούμε σε ένα κράτος που θυμάται τους νέους μονάχα όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Τα σχολεία μας είναι ψυχρά κτίρια, φυλακές που στηβάζουν γνώσεις αλλά στερούνται ψυχής. Πού είναι άραγε η κοινωνική λειτουργή? Πού είναι οι ψυχολόγοι που θα έπρεπε να αφουγκράζονται την κραυγή αγωνίας ενός εφήβου πριν αυτή γίνει αυτοκαταστροφική πράξη? Η απουσία δομών πρόληψης είναι υπογραφή του κράτους κάτω από κάθε ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός νέου ανθρώπου. Είτε πρόκειται για δρόμους καρμανιόλες, είτε για την εγκληματική έλλειψη αστυνόμευσης και ελέγχων, είτε για την πλήρη διάλυση του συστήματος προστασίας του πολίτη, Μιχαλάκη Χρυσοχοϊδή, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η ζωή στην Ελλάδα έχει καταντήσει ένα παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας. Αν ζήσεις, είναι ποτύχη. Αν πεθάνεις, είναι η κακιά η ώρα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο χυδαίο από τον πολιτικό που φοράει το λυπημένο του πρόσωπο για τις κάμερες, ενώ την επόμενη στιγμή υπογράφει περικοπές που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό και τους δρόμους χωρίς φωτισμό. Η πολιτεία δεν προστατεύει. Η πολιτεία απλώς διαχειρίζεται τα πτώματα που η ίδια η ανικανότητά της παράγει.

0: αλλά η πολιτεία είναι το σώμα και εμείς είμαστε τα κύτταρά του. Μια κοινωνία που ανέχεται να χαροπαλεύουν τα παιδιά της είναι μια κοινωνία που έχει ήδη πεθάνει πνευματικά. Έχουμε γίνει μια μάζα ανθρώπων που παρακολουθεί τον όλεθρο από την ασφάλεια μιας οθόνης. Το ξέσκισμα ξεκινά από εμάς που απλά συνηθίσαμε το αίμα. Που διαβάζουμε για τη 17χρονη που παλεύει για τη ζωή της και μετά από 2 λεπτά τι κάνουμε? Συζητάμε για το τι θα μαγειρέψουμε. Αυτή η συναισθηματική αναπηρία είναι το μεγαλύτερο έγκλημα της εποχής μας και το διαπράττουμε εμείς οι ίδιοι. Πότε σταματήσαμε να νοιαζόμαστε για το παιδί του γείτονα? Πότε επιτρέψαμε στην τοξικότητα, στον άκρατο ατομικισμό και στον ανταγωνισμό να γίνουν οι μόνοι κώδικες επικοινωνίας μας? Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε μια ζούγκλα που εμείς ποτίζουμε καθημερινά με τον ίδιο μας τον οχαδελφισμό. Ζούμε στην εποχή που ο θάνατος γίνεται θέαμα. Τα social media βουίζουν στο κεφάλι μας με κούφια λόγια, rest in peace και καρδούλες, ενώ στην πραγματική ζωή επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Εκπαιδεύουμε μια γενιά να κυνηγάει τη λάμψη και την ταχύτητα χωρίς να της δίνουμε φρένα, χωρίς να της δίνουμε αξίες, χωρίς να της δίνουμε λόγο να θέλει να μείνει ζωντανή και όρθια. Εσύ που ακούς τώρα, σκέψου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το κορίτσι σε κάποιο παγωμένο θάλαμο να αναπνέει με μηχανική υποστήριξη. Κάθε της ανάσα είναι μια κατηγορία εναντίον όλων μας. Είναι μια ερώτηση που δεν έχει απάντηση. Γιατί με αφήσατε απροστάτευτη? Και σκέψου το άλλο κορίτσι που η σιωπή του είναι πλέον αιώνια. Αυτό το κορίτσι είναι η κόρη μας, είναι η αδελφή μας, είναι η φίλη μας, είναι το κομμάτι του εαυτού μας που αρνούμαστε να δούμε στον καθρέφτη. Δεν τολμάμε να αντικρίσουμε. Δεν έχουμε τα άντερα να το κάνουμε. Και ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή φτάνει με αυτό το μακάρι να μην ξανασυμβεί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θα ξανασυμβεί. Και θα ξανασυμβεί όσο η πολιτεία θεωρεί τις ζωές αναλώσιμα νούμερα. Θα ξανασυμβεί όσο η δικαιοσύνη κλείνει τα μάτια στους υπαίτιους. Θα ξανασυμβεί όσο εμείς συνεχίζουμε να ζούμε σαν να μην τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου. 2-3 μέρες και από εκεί πάνε κι άλλοι. Και αυτά που σας λέω δεν αποκαλούν, δεν αποτελούν κάποιο ραδιοφωνικό επικίδιο. Αυτά που σας λέω θα έπρεπε να αποτελούν μια κήρυξη πολέμου. Πόλεμο απέναντι στην αδιαφορία. Πόλεμο απέναντι στην κρατική αναισθησία. Πόλεμο απέναντι στη σύψη που τρώει τα σωθικά αυτής της κοινωνίας, αυτής της χώρας, αυτού του κράτους που όχι, δεν είναι δίκαιο. Αν δεν εξεγερθούμε σήμερα για αυτές τις 2 ψυχές, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και η μοίρα μας δυστυχώς φαίνεται να είναι το να θάβουμε τα παιδιά μας περιμένοντας τη σειρά μας στη λίστα των επόμενων παράπλευρων απολιών. Ναι, σεβασμό στον πόνο. Ναι, οργή για την αδικία. Και μια προσευχή με σφιγμένες γροθιές για το θαύμα που οφείλει η ζωή σε αυτό το κορίτσι που ακόμα αναπνέει. Καταλάβατε τώρα ρε ηλίθι. Κάποιοι εκεί έξω, για ποιο λόγο η Καριστιανού κατεβαίνει στην πολιτική? Γιατί δεν γίνεται να αλλάξει διαφορετικά εάν δεν πάρουμε τις τύχες μας στα δικά μας χέρια. Δεν είναι πλάκι στην πολιτική Καριστιανού ρε ηλίθι, διότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει στη ζωή της. Θα το είχε κάνει χρόνια πριν. Εμπλέκεται γιατί θέλει δικαίωση για το θάνατο του παιδιού της. Αλλά επειδή σας ακούω καθημερινά με μπολιασμένη μαλακία στον εγκέφαλο και σας διαβάζω στα social media, θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να το βουλώσετε. Γιατί στο τέλος της ημέρας η απόλυτα επικίνδυνη για τις ζωές των ίδιων μας των παιδιών είσαστε εσείς οι ίδιοι. Το κάθε νούμερο που πίσω από το πληκτρολόγιο νομίζει, θεωρεί ότι είναι ομφαλός της γης. Αν όχι τώρα, πότε? Αν όχι εδώ, πού? Επιτέλους, ξυπνήστε, γιατί η φαβελοποίηση αυτής της κοινωνίας έχει αρχίσει να ξεσκίζει τα σοφικά μας. Ξυπνήστε, ζούδια!
1: Θέλω αλλαγέ σαν τον Μπακ, suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ βράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύω με τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παρά με τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμα στο διάβα τους. Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους, το γράφω για τους αθάνατους.

0: 3, 1-0. Δεν έχω τα μάτια μου μόνο στον στόχο, τα έχω στραμμένα και πάνω μου. Δεν είμαι...
1: Ξέρω, ορισμένοι εκνευρίζεστε. Δεν πειράζει. Εκνευριστείτε όσο γουστάρετε. Ειδικά εσείς τα κομματόσκυλα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ενώ το αίμα είναι ακόμα ζεστό στο πεζοδρόμιο της Ηλιούπολης, ότι ενώ μια μάνα αυτή τη στιγμή σπαράζει πάνω από ένα λευκό φέρετρο και μια άλλη μάνα ματώνει έξω από μια μονάδα εντατικής θεραπείας, το πολιτικό σκηνικό της χώρας προσφέρει μια παράσταση που προκαλεί εμετό, προκαλεί ναυτία. Από τη μία το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μια φιέστα αυτοθαυμασμού μέσα σε μια γιάλα όπου οι χειροκροτητές στελέχοι πανηγυρίζουν για την Ελλάδα που αλλάζει, την ώρα που η Ελλάδα που αναπνέει ή προσπαθεί να αναπνεύσει πνίγεται στο άγχος των Πανελληνίων και στην απόγνωση της επιβίωσης, γιατί δεν υπάρχει μπακόκο. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Στο Metropolitan Expo ένα σκηνικό ευρωπαϊκής κανονικότητας με ακριβά κοστούμια και λόγους που μοιάζουν γραμμένοι από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς κανένα ίχνος ενσυναίσθησης. Μιλούν για το ψηφιακό κράτος. Αλλά η 17χρονη έγραψε στο σημείωμά της για την απόλυτη μοναξιά και τον τρόμο της ανεργίας. Μιλούν για ανάπτυξη. Αλλά η μόνη ανάπτυξη που βλέπουμε είναι η αύξηση της παιδικής και εφηβικής κατάθλιψης σε μια χώρα που δεν έχει ούτε έναν επαρκή δημόσιο φορέα ψυχικής υγείας για νέους. Μιλούν για ασφάλεια, αλλά οι γειτονιές έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι το τελευταίο στη λίστα των προτεραιοτήτων τους. Έτσι δεν είναι, Μιχαλάκη Χρυσοχοίδη? Είναι η πολιτική του «όλα πάνε καλά». Μη μασάτε ρε, όλα πάνε καλά. Αρκεί να μην κοιτάς κάτω από το χαλί, το νου σου, ε. Όσα δει πεθερά. Και κάτω από το χαλί, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν δύο παιδιά που ένιωσαν ότι ο κόσμος σας δεν έχει χώρο για αυτά. Αν όμως το κυβερνών κόμμα προκαλεί την οργή, η αντιπολίτευση προκαλεί θλίψη και απόγνωση. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή όπου η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα ανάχωμα και ανταυτού έχουμε ένα πολιτικό τσίρκο. Ναι, Αλέξη Τσίπρα, αυτό που έχεις στήσει είναι ένα πολιτικό τσίρκο. Και όλα αυτά που συμβαίνουν φέρουν φαρδιά πλατιά τη δική σου υπογραφή, γιατί το Μητσοτάκη εσύ τον έφερες, Αλέξη. Από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ της διάλυσης, ένα κόμμα που έχει καταντήσει reality show. Την ώρα που η νεολαία πέφτει από τα μπαλκόνια, εκείνοι ασχολούνται με εσωκομματικά χαρακόμματα, με εξώσεις, με ανεξαρτητοποιήσεις και το ποιος τελικά θα κρατήσει το μαγαζί. Η αξιωματική αντιπολίτευση ή ό,τι απέμεινε από αυτήν, η εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση που κατάφερε τελικά να γίνει τρίτο κόμμα και να μεταμορφώσει το ΠΑΣΟΚ σε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι τόσο απορροφημένη από τον εαυτό της που έχει ξεχάσει ότι εκεί έξω υπάρχει και λαός. Είναι πολιτικά ανύπαρκτη. Είναι ηθικά εξουθενωμένη και κοινωνικά είναι άσχετη. Άσχετη παντελώς. Από την άλλη έχουμε το ΠΑΣΟΚ της αφωνίας. Ένα Πασόκ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Και λόγω ακριβώς της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να έχει να προτείνει ούτε μια ριζοσπαστική λύση για τη γενιά των 17χρονων. Περιορίζονται σε θεσμικές παρεμβάσεις για τα μάτια του κόσμου, την ώρα που ο ίδιος ο κόσμος καίγεται. Είναι μια βολική αντιπολίτευση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένας διακοσμητικός θεσμός που απλώς τι κάνει, συμπληρώνει το κάδρο της παρακμής. Και από την άλλη έχουμε στελέχη που τσακώνονται για το αν ο Τσίπρας κάνει γιόγκα ή αν η μπογιά στα μαλλιά είναι έντονη. Αλήθεια τώρα, αυτό είναι το επίπεδο? Αυτή είναι η απάντηση στην τραγωδία της Ηλιούπολης? Αλήθεια ρε εσείς? Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026? Μια κυβέρνηση που ζει στο δικό της μάτριξ επιτυχίας και μια αντιπολίτευση που είτε είναι σε κόμμα είτε σε κατάσταση νευρικής κρίσης, και στη μέση τα παιδιά. Τα παιδιά που βλέπουν αυτή την πολιτική αφιλιότητα και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει κανένας να τους υπερασπιστεί. Καμιά ελπίδα από δεξιά, καμιά προστασία από αριστερά, μόνο μια απέραντη παγωμένη μοναξιά και ένα αβέβαιο μέλλον. Και βέβαια την Κυριακή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα τελειώσει με χειροκροτήματα και βεγγαλικά. Η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να μετράει κουκιά και αποστασίες και η 17χρονη στο ΚΑΤ θα συνεχίσει να παλεύει μόνη της. Αυτή η εικόνα είναι το απόλυτο πολιτικό έγκλημα της εποχής μας. Δεν είστε απλώς ανίκανοι. Είσαστε επικίνδυνα αδιάφοροι. Και η αδιαφορία σας, να ξέρετε, ότι σκοτώνει δυστυχώς πιο αποτελεσματικά από κάθε σφαίρα εκεί έξω.

αλλά δεν το έχετε καταλάβει. Δεν μπορείτε να το εννοήσετε. Δεν θέλετε να το εννοήσετε. Είσαστε απλά στην απόλυτη κοσμάρα σας. Αυτό. Τίποτα άλλο. Είσαστε κοσμάρα.

Και τώρα στον επίλογο αυτής της εκπομπής, και σε κάθε επίλογο που δεν γράφεται με μελάνι αλλά με το αίμα που δεν στέγνωσε ακόμη στην άσφαλτο και με το δάκρυ που πάγωσε στα μάτια μιας μάνας, είναι ο επίλογος μιας χώρας που έχει μάθει να θάβει το μέλλον της και να βαφτίζει ατυχία για να μπορεί να κοιμάται ήσυχη τα βράδια. Κοιτάξτε τους. Από τη μία τα γυαλιστερά πατώματα των συνεδρίων, οι γραβάτες που πνίγουν την αλήθεια και τα λογίδρια μιας ισχυρής Ελλάδας. Από την άλλη το πολιτικό ράκος μιας αντιπολίτευσης που κανιβαλίζει τις ίδιες τις σάρκες. Την ώρα που η κοινωνία αιμορραγεί και κάπου εκεί ανάμεσα στα φλάς των φωτογράφων και τους κομματικούς στρατούς υπάρχει μια σιωπή που ουρλιάζει. Είναι η σιωπή του κάθε 17χρονου και της κάθε 17χρονης που δεν θα γίνει ποτέ 18. Είναι η σιωπή της κοπέλας που παλεύει με τις μηχανές σε μια χώρα όπου οι μηχανές λειτουργούν καλύτερα από τους ανθρώπους. Για τα Τέμπη μας λέγατε ότι έφταιγε η κακιά στιγμή. Ότι θα γίνουν έρευνες. Αλλά αν φταίει κάτι, είναι η απουσία σας. Φταίει που μετατρέψατε την ελπίδα σε ένα αδιανό πουκάμισο με ψηφιακά κουπόνια. Φταίει που αφήσατε την νεολαία να μεγαλώνει σε ένα κόσμο που την αντιμετωπίζει είτε ως πελάτη, είτε ως πρόβλημα, είτε ως παράπλευρη απώλεια. Φταίει που η πολιτική στην Ελλάδα έγινε ένα κλειστό κλαμπ προνομιούχων ενώ οι δρόμοι μας έγιναν σφαγεία αθώων. Και όταν σβήνουν τα φώτα του κάθε συνεδρίου και όταν τελειώνουν οι καυγάδες στα τηλεοπτικά παράθυρα για το ποιος είναι πιο αριστερός ή πιο κεντρός, η πραγματικότητα παραμένει εκεί, ομή, σκληρή και δολοφονική. Ακούστε λοιπόν καλά εσείς της εξουσίας και εσείς της επαναστατικής απραξίας. Η ιστορία δεν θα σας κρίνει για τα ποσοστά σας, ούτε για τα χειροκροτήματα που αγοράσατε, γιατί ακόμα και αυτά τα αγοράζετε. Θα σας κρίνει για το γεγονός ότι στα χέρια σας η Ελλάδα έγινε μια χώρα παγίδα για τα παιδιά της. Σήμερα η 17χρονη που έφυγε είναι κόρη όλων μας και η 17χρονη που χαροπαλεύει είναι η ίδια η ψυχή αυτής της χώρας που προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή ενώ εσείς της τραβάτε την πρίζα. Αν υπάρχει ίχνος τσίπας πάνω σας, σταματήστε τώρα τις γιορτές, σταματήστε τις ανακοινώσεις, σκύψτε το κεφάλι γιατί αυτό που συνέβη δεν είναι τραγωδία, είναι ήττα. Μια ολική, εθνική, ηθική ήττα που δεν ξεπλένεται με καμία κάλπη. Τόσο στα Τέμπη, όσο και... εκεί κάτω στην Ηλιούπολη, δεν πέθανε το μέλλον μας. Δολοφονήθηκε από την αδιαφορία της πολιτείας και την ανυπαρξία μιας εναλλακτικής. Και οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, φοράνε κοστούμι και σε λίγο χρονικό διάστημα θα μας ζητήσουν να τους ξαναψηφίσουμε. Καληνύχτα Ελλάδα. Φροντίστε τουλάχιστον να μην ξυπνήσετε τα παιδιά που κοιμούνται στα νεκροταφεία μας. Γιατί Ελλάδα θα ντραπούν να σε δουν έτσι όπως κατάντησες. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης και όλα στη φόρα.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Εικοσιμία της αναλήψεως. Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε? Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου Τρομαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, και του Αγίου Ισιδώρου, μάρτυρος εν χείο, παρακαλώ. Καλά τα λέω, παπά? Παπαβάγιο, καλά τα λέω. Άρα σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Γεια σου, Τέλη. Χρόνια πολλά στους Τέλιδες. Ο Θεράπων, η Ισιδώρα, ο Ισίδωρος, Κούβελος παράδειγμα. Έχει φτιάξει αμυγδαλωτά η Ντόρα σήμερα. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Στανό, έκσταση. 5η 14 Μαΐου. Esta me gusta, me la como yo. Σήμερα γιορτάζει και η Φραουλίτσα, η Φραουλίτσα στο Μεσολόγγι. Φραουλίτσα, Παναγία μου, ξεκουμπίστηκε από εδώ. Porque es genial.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Εμείς εδώ και ώρα πίνουμε μια καφεδιά, ρε παιδιά.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Καλημέρα και στο καφικοπτίο μας. Παιδιά, τα πράγματα εκεί έξω δεν είναι όπως θες. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Χθες τέτοια ώρα είχαμε 20 τόσους, 22. Αυτή την ώρα στο Βόλο έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου. Άρα το κοντομάνικο δεν αρκεί, δεν επαρκεί. Θέλει και το ψηλό το μπουφανάκι το από πάνω. 17 βαθμούς Κελσίου, 70% υγρασία, Βόλος καιρός, προς το παρόν ηλιοφάνεια.
4: Έκσταση.
0: Έχουμε 17 βαθμούς στη Σκιάθο, 76% υγρασία, Σκιάθος καιρός, μερική ηλιοφάνεια. 16 βαθμούς στη Σκόπελο, 81% υγρασία στη Σκόπελο, καιρός μερική ηλιοφάνεια. 17 βαθμούς στην Αλόνισο, 79% υγρασία. Αλόνισος καιρός ασθενής βροχόπτωσης. Νάτα, νάτα, σερενάτα.
4: La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Το πρώτο δρομολόγιο της ακτοπλοείας εκτελείται κανονικά. Έφυγε στην ώρα του από το Βόλο το Superstar 2. Ταξιδεύει, είναι ανοιχτά από, το Άγιο, από τον Άγιο Σώστη κοντά στα Μάρμαρα με 18,1 κόμβους. Σκιάθο, Αγνώντας, Αλόνισο. Από το Αχίλιο έχει αποπλέψει το Ελισάβετ Δήμητρα του Ταρζάν. Έξταση. Με προορισμό τη Σκιάθο.
4: Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Το Flying Dolphin Ερατό μόλις μπήκε στο μαγαζιτικό. Είναι στο Εγκάρσιο νησί Τρίγκερι.
4: Στα με γούστα με λακόμο γιο.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Όλα είναι under control. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, ελληνικός, βολιώτικος, σπυροδάτος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: εάν κινείστε στην πόλη, εάν χρησιμοποιείτε την οδό Λαρίσης, καφεδάκια φτιάχνουμε και εμείς εδώ, Λαρίσης 174, στο καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη. Καφεδάκια, σαντουιτσάρες, με ζεδάκια αργότερα, πια το ημέρα στο μεσημέρι. Τα πάντα όλα. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά εσείς?
0: Ήρθες κανένα λεωφορείο να κάνεις σουζές?
1: Ένα γλυκό γλυκό λεωφορείο.
0: Τι είναι?
1: Γλυκό γλυκό, σαν τον κορνέ.
0: Κορνεδάτο.
1: Ναι.
0: Χτυπητό παξιμάδι. Με κόντρα παξιμάδι. Δεν μου λες τι προτείνεις φίλες μας?
1: Γιώργο, σήμερα έχω σαρδελίτσα ψητή.
0: Σόπα ρε Δημητράκη.
1: Ναι.
0: Το Φρέντι σου Αγίους Αναργύρους. Ρε ο Φρέντι. Μηχανιώνα.
1: Μηχανιώνα.
0: Ήτανε φουλαρισμένος, κατέβαινε κάτω εκεί από το Μακρύγιαλο για να προλάβει, δεν ξέρω τι να προλάβει. Τι έγινε? Τι είναι αυτό ρε Δημητράκη?
1: Η μηχανή δουλεύει, ο ατμός.
0: Τι καφέ φτιάχνεις από την ώρα?
1: Αφρόγαλο κάνω τώρα.
0: Τα συνεργεία πίνουν και αφρόγαλα. Ε, που φτάσαμε και μετά λέμε πώς κατήντησε έτσι η Βουλή. Όταν πίνουν και τα συνεργεία αφρόγαλα.
1: Φρουρά.
0: Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα.
0: Πάει, χάλασε ο κόσμος. Αφρόγαλα στα συνεργεία.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Μεσοβέζικη λύση για το σπίτι μου 2 μετά την κατακραυγή. Σκοτσέζι κοντούς για χιλιάδες δικαιούχους. Σε Σκοτσέζι κοντούς υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2 που χάνουν τις προθεσμίες. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί. Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, είπε ο Κινέζος. Τραμπ, Σι ζυγίζουν την μείωση δασμών αξίας 30 δις δολαρίων. Πολύ χαρούμενος ο Σι με το άνοιγμα των στενών του ορμού. Έρχονται ραβασάκια για αμαρτίες του παρελθόντος. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο. Τι είναι η παγίδα του, του Θουκυδίδη που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους. Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματά της προς το Κίεβο για τον ντρόουν, η κίνδυνη εξαγωγής του πολέμου. Να φτιάξουμε έναν κόσμο που τα παιδιά δεν θα λένε αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Ελλειπής ο εμβολιασμός ενηλίκων, αγνοούν τους κινδύνους και την ανάγκη εμβολιασμού οι Έλληνες. Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης, παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση Ζαχαρόδη, ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις. Μάχη για τη ζωή της δίνει 17χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα στην μηχανογραφική.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Δημητράκη, Δημητράκη, ο Κορνεδάκης λέει στο λεωφορείο του θα βάλει απ' έξω καιρός κορδελίτσα τεραστίων διαστάσεων. Θα το κάνει το λεωφορείο το τουτούτ. Θα το κάνει λέει υπερπαραγωγή. Τύφλα να έχει.

Beverly Hills. Η Μητράκη θα κάνει το λεωφορείο υπερπαραγωγή τύπου Los Angeles. Εφεάθη λέει να ρίχνει κολόνια σε σπρέι μες στο λεωφορείο. Ερε Ευαγγελινέ Μεγαλία, το αστικό. Σούζα, σούζα το αστικό. Σας έδωσα λοιπόν το στίγμα της επικαιρότητας. Εδώ στον τόπο μας, στη Μαγνησία, το στίγμα της επικαιρότητας θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε θέματα δημόσιας υγείας, διαφόρων εκτάκτων έτσι συμβάντων, τοπικών υποδομών αν θέλετε, έτσι για να βάζω και κανένα πλαίσιο. Να σας πω ότι εγκρίθηκε η προκήρυξη 12 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ για τις ανάγκες των δομών υγείας στη Μαγνησία. Επίσης να σας πω ότι προκλήθηκε επίσημη ένορκη διοικητική εξέταση στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου. Ξέρετε γιατί? Λόγω της σταθερής παρουσίας ενός γάτου εντός του βιοχημικού εργαστηρίου. Να σας πω επίσης ότι η ΔΕΗ ΑΜΒ έχει προγραμματίσει για σήμερα διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Μενησιατίκων λόγω τεχνικών εργασιών. Αναστάτωση στη Νέα Ιωνία μετά από την μοιραία παράσυρση μιας 79χρονης πεζής από διερχόμενο αυτοκίνητο. Έχει παραγίνει το κακό. Επίσης να σας πω ότι διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου σε γυναίκα στον Αλμυρό που προέβη σε παράνομη κάψη οργανικών αποβλήτων. Έντονη είναι η κινητικότητα στη Σκόπελο, καθώς το νησί επισκέφτηκαν οργανωμένα groups τουριστών από την Κορέα για να δουν από κοντά τις τοποθεσίες της ταινίας «Μάμα Μία». «Μάμα Μία». Σταμάτη Μπερίς, καλημέρα Δήμαρχε. Μάμα μία. Αυτό είναι το στίγμα εδώ στη Μαγνησία. Και καθώς σας είπα προηγουμένως για την παράσυρση 79χρονη στη Νέα Ιωνία, παιδιά, αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα, όλες τις ώρες, Δευτέρα Νοεμβρίου και βασάνει. Βγαίνουν πάρα πολλά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Δευτέρα Νοεμβρίου είναι πάρα πολύ έντονη όλο το 24ωρο. Όμως πάρα πολλά αυτοκίνητα στη διάρκεια της ημέρας πετάγονται από τη Βασάνη, κατεβαίνουν από τη Βασάνη προς τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Άλλα πηγαίνουν ευθεία προς τον σταθμό του ΟΣΕ, άλλα στρίβουν προς τα κάτω, προς Δημαρχείο, και άλλα στρίβουν Δευτέρα Νοεμβρίου προς τα πάνω. Εκεί υπάρχει το διάζωμα στη μέση, δεν υπάρχει ορατότητα, δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες. Απ' τη μια πλευρά είναι ο σκλαβενίτης της Βασάνη και Δευτέρας Νοεμβρίου, απ' την άλλη πλευρά είναι το πρώην υγειονομικό κέντρο. Απ' την άλλη πλευρά είναι μια πολυκατοικία κατά το φαρμακείο και απ' την άλλη πλευρά ένας φούρνος. Παιδιά, το τι γίνεται κάθε μέρα, αυτή η περίοικη, Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί της περιοχής σίγουρα θα ακούνε κάθε μισή ώρα μπα, μπου. Έχουμε συνεχόμενες συγκρούσεις. Οχ,
γιατί χτυπάνε κιόλας. Χθες χτύπησε ένα μηχανάκι με ένα κοντό. Ο κοντός έσκουζε, ο ψηλός από το γεωταχής δεν μιλούσε, ο κοντός τον έβριζε. Τον έβριζε ο κοντός χοντρός, ο κολοντούμπας, κατά αισχρό τρόπο. Ο άλλος δεν απαντούσε, ήρθε η τροχιά, τους μάζεψε. Μηχανάκι χωρίς κράνος, χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα, έτσι. Εκεί επιβάλλεται φανάρι. Θα χυθεί πάρα πολύ αίμα, έχει χυθεί ήδη πολύ. Φανάρι Δευτέρας Νοεμβρίου και βασάνι. Όπως φανάρι Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριό του πιο πάνω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απορώ τα χτυπήματα αυτά μέσα στο κτίριο Σπίρερ. Δεν τα ακούτε, δεν τα αφουγκράζεστε. Σε άλλο πλανήτη ζείτε. Θα ήμουν αντιδήμαρχος, θα άκουγα μπαμ μπουμ Δευτέρας Νοεμβρίου με βασάνι και θα ήμουν ήρεμος μέσα στο γραφείο μου. Θα με έχει σηκώσει πάνω γύρω διάολος. Πώς αντέχετε μωρέ, πώς αντέχετε, πώς τα ακούτε και δεν ευαισθητοποιείστε? Γιατί δεν δραστηριοποιείστε? Πόσο μακακισμένα είσαστε?

πιο πάνω ρε εσείς, Δευτέρας Νοεμβρίου με κουντουριό του, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, η συνάδελφός μου, η αείμιστη Ντίνα Παπά, έχασε το παλικάρι της 32 χρονών τη μηχανή. Δευτέρας Νοεμβρίου με κουντουριό του, έχασε το παλικάρι της η συνάδελφός μου, η Ντίνα η Παπά, και από τον καημό της έφυγε λίγους μήνες αργότερα και η ίδια, νέα γυναίκα. Εσείς που βάζετε το κεφάλι κάτω και δεν αντιδράτε ρε, ρε καραμαλάκες! Ναι, εσύ ρε Μοσχάρη!

Και τσιμουδιά μου ως χάρη, τσιμουδιά μου ως χάρη. Γιατί στο έχω υποσχεθεί. Θα στα κάνω μπλε τη μούρη. Πρόσεξε, τσιμουδιά, τη γλάστα σκέλια.

Εντάξει ρε φίλε, Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριό και βασάνι ή Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριό, το είπαμε εμείς για φανάρι. Ωραία. Δεν είμαστε επιστήμονες επί του συγκεκριμένου θέματος. Ό,τι λέει η μελέτη, τι πρέπει να γίνει. Μια παρέμβαση εμείς, αυτό ζητάμε. Μπορεί να είναι φανάρι, μπορεί να είναι μια ελεγχόμενη ισόπεδη διάβαση, κάτι να είναι εν πάση περιπτώσει, μια παρέμβαση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δηλαδή τι θα περνάτε εσείς με τα λεωφορεία τη Δευτέρα Νοεμβρίου και δεν θα μπορεί να ξημητήσει κανένας από τη Βασάνη ή από την Κουντουριώτη? Είναι δυνατόν? Μια παρέμβαση ζητάμε από τους αρμοδίους. Και αν φτάσουμε στους επικεφαλείς αρμοδίους θα τη βρούμε την άκρη. Απευθύνομαι μόνο σε κάποιους αντιδημάρχους που τα ακούνε κάθε μέρα και δεν δραστηριοποιούνται. Εκεί μου τη δίνει. Που είναι για χαστούκια.

Και εμένα, φίλε, εδώ αυτή είναι η δουλειά μου. Να επισημαίνω όλα αυτά τα κακό κείμενα. Τι θα λέω εδώ πέρα κάθε μέρα, μπράβο, δεν γίνεται μπράβο. Μπράβο θα πούμε εκεί που πρέπει. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να είμαστε επιθετικοί. Έτσι, κυρία Κέτη, τι είπε στην Τασούλα ότι βρίζω? Ποτέ δεν έχω βρίσει εδώ στην εκπομπή. Κυρία Κέτη, είπε στην Τασούλα ότι βρίζω. Αλλά είσαι συντονισμένη όμως, άρα σ' αρέσει. Αλλά ποτέ δεν έχω βρίσει. Με τους πολιτικούς, κυρία Κέτη, είμαι ευγενέστατος. Ελάχιστα τους λέω. Ελάχιστα λέω στα καριόλια όλα αυτά. Κυρία Κέτη μου, καλημέρα και πολλά φιλιά σου στέλνω.

0: Καλημέρα στην Αγριά. Καλημέρα στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτζη. Κοπελιά, όλα καλά? Είμαστε όλα καλά? Ό,τι χρειάζεστε εδώ είμαστε, έτσι?
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και δεν μου λες ρε εσύ κορνεδάκια, άφησες προηγουμένως υπονοούμενα ότι αν τοποθετηθούν παντού φανάρια, μου γράφεις έλα να κάνεις μετά εσύ συγκοινωνία. Δηλαδή τι, δεν σας βοηθούν τα φανάρια? Τι θέλεις, να σκοτώνεται κόσμο σε κεντρικές διασταυρώσεις άνευ φωτεινών σηματοδοτών? Αυτό σας μάραναν τα φανάρια? Αυτό σας μάρανε το ότι θα σας καθυστερήσουν τα φανάρια στα δρομολόγια? Να σου πω κάτι ρε κορνεδάκια, ξεκινάς από τον Άναυρο, γραμμή νούμερο 1, Άναυρος Νέα Ιωνία. Ξεκινάς από τον Άναυρο, βγαίνεις από πάνω στην Πολυμέρη. Πού είναι η πρώτη στάση ρε εσύ κορνεδάκια? Η πρώτη στάση του αστικού κτέλ που είναι? Σε κάποιο σημείο είναι η πρώτη στάση. Είναι ή δεν είναι? Μπράβο. Σταματάς. Πάνω στη στάση είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Μου πεις όχι. Πάνω στη στάση είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν ο επιβάτης που σε περιμένει στη στάση πρέπει να βγει έξω στο δρόμο. Και αν χωράει μεταξύ των δύο αυτοκινήτων. Άμα δεν χωράει, πάει παραπέρα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί ή σε περιμένει, όχι επί του πεζοδρομίου, όχι κάτω από το στέγαστρο, σε περιμένει πάνω στο δόστρωμα. Ανεβαίνουν απάνω. Συνεχίζει την Πολυμέρη. Στην επόμενη στάση. Πάνω στη στάση δεν είναι παρκαρισμένα πάλι αυτοκίνητα? Καθόλου το μήκος της Πολυμέρη. Καθόλου το μήκος της Δημητριάδας. Καθόλου το μήκος της Δευτέρας Νοεμβρίου. Ανεβαίνεις πάνω στην Νέα Ιωνία. Σε όλες τις στάσεις μπροστά δεν υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα? Υπάρχουν. Έχετε κάνει ποτέ τίποτα εσείς σαν διοίκηση του αστικού κτέλ να συνεννοηθείτε με τους αρμοδίους να τοποθετηθούν δεν ξέρω τι ειδικές διαγραμμίσεις, κάτι να γίνει μπροστά στις στάσεις του αστικού κτέλ? Έχετε κάνει κάτι? Ευαγγελίνα, έχεις κάνει τίποτα? Επομένως μη μου λες ρε παιδί εσύ μπρούτζινε για τα φανάρια. Ότι δεν, τα πολλά φανάρια σας δυσκολεύει τη ζωή. Από μόνοι σας δυσκολεύεστε. Πείτε μου τι ενέργειες έχετε κάνει ώστε να είναι ελεύθερες για τους επιβάτες όλες οι στάσεις του αστικού κτέλ. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Το μόνο που κάνετε είναι Facebook, φωτογραφίες, δηλώσεις τις αφήτε μουτσουνάρες σας. Έτσι δεν είναι Ευαγγελίνε? Μόνο τις αφήτε μουτσουνάρες σας. Ακόμα και το αστικό κτέλ κάνει αρνητική πολιτική. Είσαστε απαράδεκτοι όλοι μαζί. Και εσύ Μπρούτζινε, πρέπει να ντρέπεστε.

Ναι, αγαπητέ φίλε, το γνωρίζω. Τα ίδια συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο η πόλη Μέρη. Η Δημητριάδος, Δευτέρα Σταυρού, είναι αναλήψιος. Είναι όλοι οι κεντρικοί δρόμοι όπου διέρχονται τα λεωφορεία του αστικού κτέλ. Όλες οι στάσεις είναι κατηλημένες από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο καθένας αφήνει το αυτοκίνητό του όπου να είναι, όπου γουστάρει. Κανένας δεν σέβεται κανένα. Εδώ υπάρχουν σε σπίτια ειδικές ράμπες για να μπαίνουν μέσα σε χώρους στάθμευσης στις πιλωτές και πάνε στην απέξω πλευρά και παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, εμποδίζοντας την είσοδο. Εδώ πάνε στις εισόδους μονοκατοικιών, στις εισόδους του πάρκινγκ σε μονοκατοικία και παρκάρουν μπροστά, μην τις αφήνουν να μπει στο σπίτι σου. Μιλάμε για τέτοιους μαλάκες και μετά λέει άγιο βρίζω. Πότε δεν έχω βρει, κυρία μου, τι λέτε τώρα. Μαλάκας είναι ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός στις μέρες μας. Με τέτοιους μαλάκες έχουμε να κάνουμε, κυρία μου. Με ευγενικό τρόπο δεν γίνεται. Με ευγενικό τρόπο δεν μπορείς να πεις μωρή, ρε μαλάκα, για ποιο λόγο έλαβε το παιδί σου στον έκτο και πήδηξε. Τι δεν έκανες καλά, ρε μαλάκα. Τι δεν έκανες καλά μες στο σπίτι.

0: άφησαν και σημείωμα.
1: Ναι.
0: Τα δύο κορίτσια άφησαν και σημείωμα. Το ένα κορίτσι άφησε σημείωμα.

μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλουν πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Και μετά ρωτάω, τι δεν έκανες καλά μες στο σπίτι? Και να σου γράφει το παιδί σου, θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Ωραία μηνύματα περνούσουμε στο σπίτι. Συνευθύνη. Μπορεί η πολιτεία να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται αυτά τα κοπρόσυλα της πολιτικής, αλλά και εσύ μες στο σπίτι. Γροθιά στο στομάχι. Κύριε μαμάκι. Γροθιά στο στομάχι. Όλο αυτό που σας διάβασα θα έλεγα ότι είναι η τελική διάγνωση ενός κόσμου που είναι βαριά άρρωστος, ενός κόσμου που νοσεί βαριά. Αυτή η τελική διάγνωση, κύριε μαμάκι, γραμμένη από 2 παιδιά που ένιωσαν ότι η επιβίωση απαιτεί μια μετάλλαξη, που βαθιά μέσα τους η ψυχή τους δεν άντεχε να υποστεί. Έτσι το ερμηνεύω. Που δεν είναι απλά μια επιστολή, κύριε μαμάκι. Είναι μανιφέστο. Μανιφέστο χοντρό. Αυτές οι 5 αράδες για μένα είναι μανιφέστο 2 παιδιών που αρνήθηκαν να γίνουν γρανάζια. Παπά και μαμά, αρνήθηκαν να γίνουν γρανάζια όπως εσείς. Ανέβαζα τίτλο, κύριε μαμά, και ανέβαζα τίτλο σε αυτά που είπα μέχρι τώρα. Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Όποιος δεν προσαρμόζεται να γίνει γρανάζι πεθαίνει. Αυτό που γράψανε τα κορίτσια, αυτή η φράση γραμμένη στο τελευταίο χαρτί πριν το άλμα στο κενό, αυτό δεν είναι κραυγή απόγνωσης. Αυτό που έγραψαν τα κορίτσια είναι ένα κατηγορό. Είναι η ομή καταγραφή μιας πραγματικότητας που έχουμε χτίσει μαμά και μπαμπά και πλέον μας καταπίνει. Μας καταπίνει όλους μαζί. Σε μια κοινωνία που έχει, ή μάλλον σε μια κοινωνία που θεοποιεί την ευελιξία, θεοποιεί την ανθεκτικότητα, την απάθεια. Το να είσαι ευαίσθητος, ρομαντικός ή απλά να είσαι αυθεντικός. Είπε, ναι κύριε Ακέτη, είπε στην Τασούλα ότι βρίζω. Αυτή η κοινωνία λοιπόν, το να είσαι απλά αυθεντικός θεωρείται πλέον δυσλειτουργία. Δυσλειτουργία. Έτσι τι θεωρείτε? Τα 2 αυτά κορίτσια, κύριε μαμάκι, δεν έφυγαν επειδή ήταν αδύναμα. Όχι. Τα 2 κορίτσια δεν έφυγαν επειδή ήταν αδύναμα. Έφυγαν γιατί διάβασαν σωστά τους κανόνες του παιχνιδιού και αρνήθηκαν, κύριε μαμάκι, να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες. Ήταν το μανιφέστο για μένα
της μη συμμόρφωσης. Όχι, δεν συμμορφωνόμαστε. Όταν ένα παιδί αντιλαμβάνεται την κοινωνική ένταξη σαν μια βίαιη διαδικασία coupling προσαρμογής, τότε το πρόβλημα, κύριε Μαμάκη, δεν είναι το παιδί. Το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Μας λένε να γίνουμε σκληροί. Λέμε στα παιδιά, γίνετε σκληροί. Να μην νιώθουμε, μας λένε. Να μην αντιδρούμε στην αδικία. Να εγκληματιζόμαστε σε άρρωστα περιβάλλοντα, σε τοξικά περιβάλλοντα. Και εδώ μπαίνει το δίλημα. Ή γίνεσαι μέρος της αγέλης, κύριε Μαμάκη, ή γίνεσαι μέρος της αγέλης, ή μένεις μόνος στο κενό από τον έκτο όροφο. Εμείς λοιπόν που επιβιώνουμε, που είμαστε εδώ σήμερα και κριτικάρουμε, εμείς που προσαρμοστήκαμε στον α ή β βαθμό, δεν οφείλουμε, κύριε Μαμάκη, να αναρωτηθούμε τι στο διάολο θυσιάσαμε εμείς τώρα που τα λέμε σήμερα εδώ, τι θυσιάσαμε για να τα καταφέρουμε και δεν πηδήξαμε από τον έκτο. Πόσο μέρος της ανθρωπιάς μας, κυρία Κέντε, αφήσαμε πίσω για να θεωρούμαστε υγιείς σε μια άρρωστη εποχή. Προσέξτε το σημείο με αυτό το κοριτσιό. Δεν είναι απλά ένας αποχαιρετισμός. Όχι. Είναι ένας καθρέφτης. Είναι καθρέφτης, σαν ο κόσμος απαιτεί τον θάνατο της προσωπικότητας για να επιτρέψει την επιβίωση. Πρέπει, θέλεις να επιβιώσεις, θάνατος της προσωπικότητάς σου. Τότε το άλμα τους, το άλμα των κοριτσιών δεν ήταν πτώση, ήταν μια βίαιη έξοδος από μια φυλακή. Από μια φυλακή που εμείς οι υπόλοιποι ονομάζουμε κανονικότητα. Και ξέρετε κάτι, και το πιστεύω βαθιά μέσα μου, ακράδαντα, κύριε Μαμάκη, δεν είναι δείγμα υγείας να είσαι καλά προσαρμοσμένος σε μια βαθιά άρρωστη κοινωνία. Βαθιά άρρωστη κοινωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι, κυρία Κέντη. Της είπες ότι βρίζω. Ναι, αλλά είσαι συντονισμένη από το πρωί. Άρα γουστάρεις, άρα σε εκφράζω, άρα δεν χρωστάς και εσύ να πεις ένα καλό λόγο. Απλά να πεις την παρούβα. Να πεις την παρούβα, ενώ στην ουσία συμφωνείς μαζί μου. Έτσι είναι, κύριε Κέντη. Έτσι είναι. Πριν μιλήσουμε, βάζουμε το μυαλό να λειτουργεί.

παιδιά, κάποιος μου στέλνει μηνύματα στο Viber, μου γράφει να συγχωρήσεις το αδίκημα που σου έκαμε ο πλησίον σου και τότε όταν προσευχηθείς θα σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Άλλο μήνυμα. Είναι αδύνατον χωρίς να δοκιμαστούμε από τα κύματα και τον ενάντιο άνεμο των πειρασμών να φτάσουμε στην αντίπερα όχθη. Αυτά μου τα στέλνει ο Μπρούζινος. Τι έγινε, Μπρούζινες, άλεψε! Μαργαρίτα, βοήθεια! Βοήθεια! Ένα άμπουλανς για τον Μπρούζινο, Μαργαρίτα! Ένα άμπουλανς, γρήγορα! Σαλτάρισε! Άντε Μπρούζινε, σε βλέπω καλογεροπέδι στο Άγιον Όρος. Θα κάνει συγκοινωνία στον περιβόη της Παναγίας. Δάφνη, Βατομπέδι, Μονή Υφήρων.

Δεν αντέχεστε με τίποτα. Έχετε μουρλαθεί οι περισσότεροι, ρε. Πώς να αντέξουμε, κύριε Μαμάκη, πώς να αντέξουμε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Από την άλλη, όλοι οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους. Μια κοπελιά που χρόνια τώρα τυραννιέται. Κάποια στιγμή επανήλθε, πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά φαίνεται ότι ξανακύλησε, επανήλθε η αρρώστια για κάποιο λόγο. Άλλοι ξεπερνούν οριστικά μια δύσκολη κατάσταση, άλλοι πάλι για διάφορους λόγους δεν την ξεπερνούν. Τυραννία, μεγάλη τυραννία, ειδικά αυτή η κοπέλα, θυμάμαι χρόνια τώρα, βάσανο. Και από πίσω τρέχει ο σύζυγός της, πραγματικά υπερπάντων αγώνας, και αναφέρομαι στην στη Γογότη Μαστροκώστα. Τυραννία.

Ο Τραγιανός ο Δέλλας είναι δίπλα συνεχώς. Έχει αφήσει τις δουλειές. Τα έχει αφήσει όλα. Και είναι στο προσκεφάλι της σύζυγου. Ο ένας δίνει δύναμη στον άλλον. Μακάρι να το ξεπεράσει αυτή τη φορά. Όπως πολλοί κόσμος προσπαθεί σε όλα τα νοσοκομεία. Παιδιά, γάντα, είναι θέμα ψυχολογίες και ψυχολογίες. Σίγουρα μετράνε πάρα πολλοί παράμετροι, αλλά είναι και θέμα ψυχολογίες. Με τίποτα δεν μας παίρνει από κάτω. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα!

Ήθελα να κάνω μια κουβέντα με έναν γιατρό αυτή την ώρα, αλλά ο γιατρός δεν απαντάει. No! Δεν πειράζει. Θα πάμε σ' άλλα.

Πήγε ο Αμερικανός ο Τραμπ στο Πεκίνο, κυραψίες αγκαλιά από τον Κινέζο, υποκρισίες, γλυψίματα εκατέρωθεν, ο ένας κοροδεύει τον άλλον. Άνοιξα, λέει, και τα στενά του Ορμούς. Ποια στενά Ορμούς άνοιξε, για να δούμε. Για να πάμε πάνω τα στενά του Ορμούς, ζωντανά, real time. Τα πάνω τα στενά του Ορμούς. Κολοκύθια, τίποτε δεν περνάει. Κάποια δικά τους. Μέσα από ειδικά separation. Κλειστά είναι τα στενά. Εκατοντάδες μέσα στο Περσικό, εκατοντάδες εκτός Περσικού. Και από το Ορμούς τίποτα. Το στενό δηλαδή, αυτά τα 35-40 μίλια που είναι το άνοιγμα, αυτό είναι το στενό, 35 με 40 μίλια. Αν από εδώ μέχρι τη Σκιάθο θεωρείται στενό,

Χαμός γίνεται με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Εδώ να δείτε κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Εδώ να δείτε πρόστιχο εμπεγμό από το Μητσοτάκη προς τα νέα παιδιά, στη νέα γενιά. Τάξανε σπίτια, μοίρασαν ψυχολογικό πόλεμο. Είπα ξύπα, τίναξε την αγορά, κινήτων στον αέρα ο Κυριάκος. Η κυβέρνηση λοιπόν Μητσοτάκη πιστεί. Πιστή η κυβέρνηση σε αυτή τη στρατηγική της επικοινωνιακής εξαπάτησης. Μετέτρεψε το πρόγραμμα αυτό σπίτι μου 2 σε κυβερνητικό εμπεγμό. Και έκανε και μια σπασμωδική απόφαση για παράταση μετά από αυτήν την κατακραυγή για την ευνηδιαστική λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο αντί για τον Αύγουστο. Αφού πρώτα πούλησαν ελπίδα σε 20.000 οικογένειες, τελικά παραδέχονται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης καλύπτει λιγότερους από 12.000 δικαιούχους, πετώντας τους υπόλοιπους σε μια δεύτερη ταχύτητα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιβαρύνοντας τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο για τις δικές τους αστοχίες, για τις δικές τους παλιανθρωπιές. Και αυτό λοιπόν το πρόγραμμα Boomerang θα βγει στο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι τώρα πανινοδίες του Μαξίμου, δεν είναι απλή προχειρότητα, αυτό είναι στημένη, καραστημένη παραπλάνηση. Παίξατε πολιτικό μπαλάκι, παίξατε μπαλάκι με τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητή κυρία. Το μήνυμα που μου στείλατε εσείς πριν από μισό λεπτό, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας το αφιερώνω.

Μπρούτζινι. Μπρούτζινι, να σε ρωτήσω. Μπρούτζινι, να σε ρωτήσω. Σκέφτομαι να πάω ένα άλλο φορείο. Θα με βάλετε και εμένα στην κοινοπραξία εσείς?

καλημέρα στην, στο κτίριο Σπίρερ. Καλημέρα στην Αντιδημαρχία των Τεχνικών Υπηρεσιών. Αντιδήμαρχε Μιχάλη Καπουριώτη, καλημέρα, πώς είσαι? Αντιλαμβάνομαι ότι σε όλη την πόλη αυτή η εργολάβη για λογαριασμό των συγκεκριμένων εταιριών

0: Έλεγα προηγουμένως, αλλά το διέκοψα, απευθυνόμενο στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου και στον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Μιχάλη τον Καπουρνιώτη. Μιχάλη μου, πώς είσαι, καλημέρα. Μιχάλη μου, ανησυχώ, αν είσαι καλά. Μπράβο ρε Μιχάλη, είναι καλά. Μιχάλη, ξέρω ότι αυτοί οι εργολάβοι που ενεργούν με τον τρόπο που ενεργούν για λογαριασμό των αφεντικών τους έχουν κάνει μπάχαλο την πόλη. Ξέρω ότι υπάρχει σχέδιο αποκατάστασης και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως, εδώ στην συνδρομική διάβαση στο All City, στη Ζάχου δηλαδή, Μιχάλη, αυτές κάποιους εργολάβους εκεί πήγε και έσκαψε κάθετα, κατά το εγκάρσιο δηλαδή του οδοστρώματος, έσκαψε, άνοιξε μια ατομή, βάλαν τη βάλανε μέσα, αλλά δεν έκαναν αποκατάσταση, με αποτέλεσμα αυτή η τομή να έχει μεγάλο πλάτος, με αποτέλεσμα η ρόδα να μπαίνει μέσα. Βαμ! Αυτή η δουλειά γίνεται κανένα τρίμενο τώρα, Μιχάλη, σε παρακαλώ Μιχάλη, πριν πάω και πάρω τριμμένη πίσα και βάζω και με βρίζουν εκεί πέρα όλοι, γιατί θα καθυστερήσω 5-10 λεπτά, γιατί οι εποχούμενοι στο Βόλο είναι οδηγάντζες μεγάλοι, το παίζουν όλοι οδηγοί και κανένας δεν ξέρει να οδηγεί. Γι' αυτό Μιχάλη, πάρ' την πρωτοβουλία και φτιάξ' το μόνος σου. Στείλε ένα μικρό συνεργείο, ένα ευέλικτο αυτεπιστασία συνεργείο, να ρίξει λίγη πίσα, να αποφεύγουμε όλες αυτές τις καταστροφές με τα ψαλίδια, με τα μουρτισέρ. Σε παρακαλώ Μιχάλη, Μιχάλη μου, κάνε κουμάντο. Θα περιμένω μέχρι αύριο, έτσι Μιχάλη, κάντο, σε παρακαλώ. Τυρανιώνται εκατοντάδες οδηγοί κάθε μέρα ρε Μιχάλη. Από κάποιους λασπάδες δίθεν εργολάβους. Δεν είναι εργολάβοι αυτοί, λασπάδες είναι. Λασπάδες άσχετοι που μυρίστηκαν δημόσιο χρήμα. Αν αυτοί είναι εργολάβοι, εγώ είμαι ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας. Πάει και αυτό. Και τώρα πάμε σ' άλλα. Πάμε σε κάτι πάρα πολύ καλό, αφορά την υγεία μας. Σήμερα 14 ο μήνας, 14 Μαΐου, 15 και 16, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, στο Πορταριά, στο Πορταριά Hotel, πάνω εδώ στην Πορταριά στο Πήλιο, θα γίνει επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Σύγχρονη προσέγγιση ουρολογικών παθήσεων». Και από ό,τι διαβάζω εδώ στο φυλάδιο, μια σημαντική επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις της ουρολογίας και της ρομποτικής χειρουργικής. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ερευνητική Χειρουργική Ογκολογική Εταιρεία Ελλάδας σε συνεργασία με εξειδικευμένες ομάδες ουρολογικής χειρουργικής υπό την αιγίδα, λέει, και τα λοιπά κολοκύθια, υπό την ομπρέλα της Άνασα, της κλινικής Άνασα. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρακαλώ στην παραγωγή, πάρτε με αυτό το τηλέφωνο που σας δίνω, πάρτε τώρα πάρτε το τηλέφωνο. Κλινική Άνασα. Επομένως, έχουμε και λέμε, σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου. Επομένως, το επόμενο διήμερο, αύριο και μεθαύριο, η καρδιά της ιατρικής επιστήμης χτυπάει στην Πορταριά του Πηλίου. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω την εικόνα, την έχω μπροστά μου, ένα σημαντικό επιστημονικό ραντεβού ξεκινάει αύριο με με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της ουρολογίας, αλλά και της, όπως ακριβώς άκουγα την έκφραση της προάλλες, και τις επαναστατικές εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής. Ναι, αμέ. Κυρίες και κύριοι, συχνά ακούμε για τις κορυφαίες ιατρικές εξελίξεις και νομίζουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν κάπου μακριά. Ξέρω εγώ, σε μεγάλες πρωτεύουσες του εξωτερικού, στο Χονγκ Κονγκ, στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, στο Νιου Όρλεανς, στη Μασαχουσέτη, στο Άμστερνταμ. Κι όμως εδώ στη Μαγνησία κορυφαίοι επιστήμονες συγκεντρώνονται αύριο και μεθαύριο για να αναλύσουν την σύγχρονη προσέγγιση των ουρολογικών παθήσεων. Προσωπικά θεωρώ μεγάλη μου τιμή, επειδή γνωρίζω τα πράγματα εδώ της υγείας στην περιοχή, η περιοχή έχει ξεφύγει, έχει ξεπεράσει τις παγκόσμιες πρωτεύουσες και έχει πάει σε άλλο level. Και θεωρώ μεγάλη μου τιμή να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο που βρίσκεται, τον παρακολουθώ χρόνια τώρα, στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης. Θα φιλοξενήσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Ευσταθίου. Το ξέρετε οι περισσότεροι. Κωνσταντίνος Ευσταθίου, χειρουργός, ουρολόγος, διευθυντής της ρομποτικής ουρολογικής κλινικής της Άνασα, της κλινικής Άνασα εδώ στο Βόλιο. Με τον κύριο Ευσταθίου θα συζητήσουμε για το πώς η τεχνολογία αιχμής θωρακίζει την υγεία μας απέναντι στον καρκίνο του προστάτη, απέναντι στον καρκίνο των νεφρών, και πώς το νηστέρι, όπως μας έλεγε προχθές και ο Θανάης ο Λιούπης, που συζητούσαμε για άλλα θέματα, πώς το νηστέρι δίνει πλέον τη θέση του σε ψηφιακά χέρια ακριβίας. Τα ψηφιακά χέρια δεν δρούν ανεξέλεγκτα, όχι, είναι τα χέρια του γιατρού. Μαζί λοιπόν με τον κύριο Ευσταθίου τώρα θα απομυθοποιήσουμε αυτόν τον φόβο για τις επεμβάσεις. Να μιλήσουμε, βρε αδερφέ, για την δύναμη της πρόληψης και θα δούμε πώς η ρομποτική χειρουργική αλλάζει τη ζωή των ασθενών, κάνοντας την ανάρρωση υπόθεση λίγων 24 ώρων, έτσι. Και βέβαια, κύριε Ευσταθίου, είναι χαρά μου που σας έχουμε εδώ σήμερα στη συχνότητα. Καλή σας μέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθούμε και να μιλήσουμε και να μας ακούσει ο κόσμος του Βόλου για τα σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων.
0: Αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, γιατρέ, η Πορταριά γίνεται το επίκεντρο της ουρολογίας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτού του συνεδρίου, δηλαδή τι σημαίνει η συγκέντρωση τόσων καταξιωμένων επιστημόνων στην Πορταριά του Πηλίου.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σαν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είμαι πολύ ευτυχής που καταφέρνω να κάνω για πρώτη φορά στην περιοχή μας ένα τέτοιο εμβέλεια συνέδριο, να έρθουν συνάδελφοι από όλες τις πόλεις Ελλάδος, από χώρες του εξωτερικού, έρχονται για να μας μιλήσουν για τα σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων. Και όταν μιλάμε για τα σύγχρονα δεδομένα, η έλευση των ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων τα τελευταία 20...
0: Τι έγινε, έπεσε. Ναι, ναι.
1: Έπεσε λίγο η γραμμή.
0: Ναι.
1: Η έλευση των ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων στην ουρολογία έχει κάνει επανάσταση. Οι καταξιωμένοι επιστήμονες έρχονται από διάφορες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού να μας τιμήσουν με την παρουσία τους για πρώτη φορά στην περιοχή μας σε ένα τέτοια εμβέλεια συνέδριο. Ο στόχος μας είναι πρώτα απ' όλα να δείξουμε ότι πλέον η περιοχή μας, ο Βόλος, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci που εγκαταστάθηκε εδώ και 2 χρόνια στην Κλινική Άνασα και πλέον είμαστε στις 400 επεμβάσεις. Ο αριθμός δηλαδή είναι τρομακτικός. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη αυξητική τάση. Όλες οι επεμβάσεις στο μέλλον θα γίνονται με ρομποτικά χειρουργικά συστήματα, όπου πιστοποιημένοι και καταξιωμένοι χειρουργοί θα χειρίζονται τα ψηφιακά μπράτσα, τους βραχίωνες του ρομπότ, θα εκτελούν με ακρίβεια χιλιοστών χειρουργικές πράξεις, υποστεροτακτικές 3D απεικονίσεις, θα έχουμε δηλαδή τέτοια όραση λες και είμαστε μέσα στο σώμα του ασθενούς, θα μπορούμε να κάνουμε όποιες προσπελάσεις, διορθώσεις θέλουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε ελαχιστοποίηση των επιπλοκών για τους ασθενείς μας, ελάχιστη απώλεια αίματος, ελάχιστη παραμονή στα νοσοκομεία, ένα 24ωρο, 2 το πολύ και θα γυρνάνε στο σπίτι τους και δεν θα έχουμε και κανένα αισθητικό αποτέλεσμα άσχημο. Κάνουμε λοιπόν εύκολη την αντιμετώπιση των παθήσεων με τα νέα συστήματα και η περιοχή μας δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τις άλλες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, από όπου θα παρευρεθούν επιστήμονες, διευθυντές κλινικών του εξωτερικού, όπου θα μας μιλήσουν για τη σημαντική συμβολή των συστημάτων αυτών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και για το πόσο σημαντικό είναι που το έχουμε στο νομό μας και δεν χρειάζεται πλέον να ξενιτευόμαστε, ναι, να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα υγείας μας.
0: Ναι. Γιατρέ μου, απαντήσατε, αλλά θα ήθελα έτσι να έχω μια πιο έτσι αναλυτικότερη εικόνα με όλες το στίγμα, με όλες τις συντεταγμένες. Ο τίτλος μιλάει για σύγχρονη προσέγγιση, δηλαδή πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα στην ουρολογία τα τελευταία χρόνια.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, κύριε Κουμιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω ότι έχει συντελεστεί μια επανάσταση στον χώρο της αντιμετώπισης των ουρολογικών παθήσεων. Mm. Πλέον, οι επεμβάσεις που γνωρίζαμε με έναν υστέρι στο χέρι που ανοίγουμε τον ασθενή στην ουρολογία έχουν σχεδόν καταργηθεί. Οι επεμβάσεις γίνονται όλες με μικροεπεμβατικό τρόπο, χρησιμοποιώντας είτε φυσιολογικές οπές του ανθρώπινου οργανισμού, όπως είναι η ουρήθρα, είτε κάνοντας κάποιες μικρές τρυπούλες στο κοιλιακό τοίχο μας ώστε να προσπελάσουμε και να πάμε στα όργανα που θέλουμε. Πλέον έχουμε υπερόπλα της τεχνολογίας, όπως είναι τα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα Da Vinci. Έχουμε λέιζερ τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να σπάμε πέτρες, να εξαχνώνουμε ολόκληρα κομμάτια ιστών. Υπάρχει πλέον εξάχνωση του προστάτη. Έχουμε δυνατότητα με συστήματα υδρατμών να εξαχνώνουμε τον ιστό που εμποδίζει την ούρηση όταν πρόκειται για τον προστάτη. Επαναστατικές λύσεις που μέχρι στιγμής φαινόταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας στους γιατρούς, ότι θα χρησιμοποιήσω υδρατμούς και θα λύσω το πρόβλημα του ασθενούς μου χωρίς να κόψω ιστό, χωρίς να τορματώσω, χωρίς να προκαλέσω πρόβλημα, ή θα κάνω τρυπούλες και θα αφαιρέσω ένα καρκίνο που κινδυνεύει η ζωή του και σε ένα 24ωρο θα είναι σπίτι του χωρίς να έχει αυτή την νόσο μέσα του και χωρίς να έχει τις επιπλοκές που θα περίμενα από μια τόπο.
0: Έπεσε η γραμμή. Τώρα έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Γιατρέ, είστε εδώ?
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά, κύριε Κουμιώτη.
0: Ακούστε, ακούστε, κάπου έπεσε τώρα. Για να μην, για να μην επαναφέρω εκείνη τη λέξη που έπεσε η γραμμή. Άρα, να το κάνω πιο εύκολο. Ανακεφαλαιώνοντας αυτά που είπατε, σαν διευθυντής της ρομποτικής ουρολογικής κλινικής της Άνασα, να το ανακεφαλαιώσουμε και να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι προσφέρει η ρομποτική τεχνολογία που δεν μπορούσε να προσφέρει η παραδοσιακή χειρουργική.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, σας ευχαριστώ πολύ. Η ρομποτική τεχνολογία λοιπόν προσφέρει με μικροεπεμβατικό τρόπο, μέσω χειρουργικής από μικρές οπές, χρησιμοποιώντας μικρές οπές ή τις φυσιολογικές οπές του ανθρωπίνου σώματος, μπαίνουμε με τους βραχίονες του ρομποτικού στο σώμα του ασθενούς, έχουμε κάμερες στο εσωτερικό των οργάνων και βλέπουμε από τη μέσα πλευρά με στερεοτακτική 3D όραση τα πάντα, λες και είμαστε μέσα στο σώμα του ασθενούς. Μπορούμε να κάνουμε με ηλεκτρονικό υπολογιστή κινήσεις των εργαλείων με ακρίβεια χιλιοστών, με αποτέλεσμα να μην τραυματίσουμε ιστούς, να έχουμε ελάχιστη απώλεια αίματος για τον ασθενή μας και σε ένα 24ωρο να μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, μη έχοντας λύσει το πρόβλημα της ογκολογίας που είχε ή και της καλοήθους παθήσεως την οποία τον ταλαιπωρούσε. Έχουμε σύγχρονη αντιμετώπιση ακόμα και για παθήσεις όπως είναι η υπερπλασία προστάτη, όπου παλιά πηγαίναμε και αφαιρούσαμε τον ιστό, πλέον έχουμε υδρατμούς, έχουμε εξαχνώσεις με λέιζερ, έχουμε υπερόπλα της τεχνολογίας στα χέρια μας, ώστε να έχουμε ελάχιστες επιπλοκές, ελάχιστες αιμορραγίες, ελάχιστη παραμονή στα νοσοκομιακά μας ιδρύματα. Και αυτό που θέλουμε να δείξουμε και σαν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είμαι ευτυχής που φέρνω συναδέρφους διεθνούς φήμης να μιλήσουν πλέον στην περιοχή μας για την ύπαρξη αυτών των τεχνολογιών στην αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων. Είμαι ευτυχής που η περιοχή μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα κέντρα του εξωτερικού για αυτές τις επεμβάσεις. Έχουμε τα πάντα στην πόλη μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και δεν χρειάζεται πλέον να ξενιτευτούμε και να ψάχνουμε να βρούμε τις λύσεις μας σε άλλες πόλεις.
0: Ναι, γιατρέ, κύριε Ευσταθίου, φαίνεται ότι σας κάνω ερωτήσεις. Στην ουσία δεν σας κάνω ερωτήσεις. Θέλω να επαναλαμβάνετε κάποια πράγματα προς εμπέδωση. Πολλοί ασθενείς, θα το επαναλάβετε, πολλοί ασθενείς φοβούνται το ρομπότ. Χειρουργεί το μηχάνημα μόνο του ή είναι απλά ένα υπερσύγχρονο? Βέβαια μου απαντήσατε, ναι, αλλά προς εμπέδωση. Ένα υπερσύγχρονο εργαλείο στα χέρια του ιατρού.
1: Είναι μια ερώτηση που την δεχόμαστε συχνά στο ιατρείο μας. Γιατρέ, λέει, το ρομπότ θα με χειρουργήσει εσύ? Το ρομπότ είναι ένα μηχάνημα το οποίο εκτελεί εντολές από τα χειριστήρια που χειρίζεται ο γιατρός που κάθεται στην κονσόλα, ο οποίος είναι επιστοποιημένος μετά από μακριά πορεία εμπειρίας και γνώσης και κατόπιν εξετάσεων για να μπορέσει να πάρει αυτή την έγκριση να λειτουργήσει ένα τέτοιο μηχάνημα. Και γι' αυτό και είμαστε στην Άνασα, είμαστε και κέντρο πιστοποίησης ρομποτικής χειρουργικής. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε ένα κέντρο που μπορεί κάποιος να έρθει να εκπαιδευτεί αν θέλει και να περάσει μέσα από ένα μακρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί στο μέλλον να μάθει να τα χειρίζεται και να τα εφαρμόζει. Mm-hmm. Το ρομπότ απλά εκτελεί τις εντολές τις οποίες το βάζει και κάνει ο χειρουργός. Τι διαφορά έχει όμως η ρομποτική χειρουργική? Mm-hmm. Με ακρίβεια χιλιοστών ο γιατρός μπορεί να δει το εσωτερικό των οργάνων, mm-hmm, να κάνει μικροκινήσεις χωρίς να τραυματίσει τους άλλους ιστούς, που με τα χέρια του φυσιολογικά, με το τρέμουλο που έχουμε, με τη μη δυνατότητα προσέγγισης των οργάνων που βρίσκονται βαθιά μέσα στο σώμα του ασθενούς. Mm-hmm. Το νεφρό, παραδείγματος χάρη, που αναφέρατε πριν, είναι πίσω από το έντερο, πίσω στο πίσω περιτόνεο. Ο προστάτης είναι κάτω από τα κόκαλα, είναι όργανα δύσκολα προσεγγίσιμα. Όταν λοιπόν μέσα από ΟΠΕΣ το ρομπότ μας φέρνει ακριβώς στο σημείο που είναι το όργανο, έχουμε κάμερες και βλέπουμε ακριβώς την περιοχή που θέλουμε να χειρουργήσουμε και μάλιστα κάμερες μεγάλης ευκρίνειας 3D, και έχουμε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε κινήσεις σε όλες με τεράστιο βαθμό ελευθερίας κινήσεων. Ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε περιστροφικές κινήσεις πάνω, κάτω, μέσα, έξω, 360 μοίρες περιστροφή των εργαλείων. Με τα δάχτυλά μας δεν μπορούμε να κάνουμε πάνω από 100 μοίρες. Με τα εργαλεία τα ρομποτικά μπορούμε να κάνουμε 360 μοίρες περιστροφή των καρπών μας. Ναι. Να κουνήσουμε τα δάχτυλά μας 360 μοίρες ανεξάρτητα από τον καρπό. Να πάμε πάνω κάτω το εργαλείο όπου θέλουμε, να το πάμε εκεί που χρειάζεται και να εκτελέσουμε τη χειρουργική πράξη.
0: Ναι. Πάω τώρα να σας εκμεταλλευτώ, κύριε Ευσταθίου. Πάω να κάνω μια απόπειρα, να υφαρπάξω από εσάς ένα μικρό ποσοστό του τι θα ανακοινώσετε αύριο και μεθαύριο. Ο καρκίνος ως γνωστόν του προστάτη είναι μια από τις, από τους πιο συχνούς τους άνδρες. Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία του, πού θα συζητηθούν στο συνέδριο αύριο και μεθαύριο?
1: Αυτό που είναι σημαντικό, και χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, να σας κάνω να σας κάνω μια μικρή εισήγηση. Ο καρκίνος του προστάτη πλέον, αν διαγνωστεί σωστά και έγκαιρα, και αυτή είναι η σημαντική στιγμή αυτής της κουβέντας, η πρόληψη σώζει ζωές, έχει μετατραπεί στο 95% σε μια ιάσιμη χρόνια νόσο. Δηλαδή, δεν θέλουμε να πεθαίνουν ασθενείς από τον καρκίνο του προστάτη, μια νόσο που αν τη διαγνώσουμε νωρίς και την αντιμετωπίσουμε σωστά, ο ασθενής μας έχει προσδόκιμο ζωής έως το τέλος της ζωής του. Από άλλο λόγο θα πεθάνει και όχι από τον καρκίνο του προστάτη αν το διαγνώσει νωρίς σε πρώιμα στάδια. Mm. Εδώ λοιπόν έχουμε εργαλεία όπως είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτου, όπου μας δίνει πληροφορίες για την πιθανότητα ανάπτυξης καρκινωμάτων εντός του ιστού. Έχουμε καταπληκτικά συστήματα βιοψίας, πλέον η βιοψία και πρωτοποριακά στην κλινική άνοσα φέραμε το μηχάνημα fusion βιοψίας. Fusion σημαίνει σύνδεξη. Παίρνουμε και ενώνουμε τις εικόνες του υπερήχου των γιατρών με τις εικόνες της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη και κάνουμε βιοψία, κύριε Κουμιώτη, όχι μέσα από το έντερο που κάναμε παλιότερα, πηγαίναμε δια του ορθού. Ξέρετε, η εξέταση που όλοι οι παλαιότεροι μισούσαν στον ουρολόγο ήταν αυτή. Δεν θα πάω εγώ εκεί να μου βάλει αυτό στα δάχτυλά του και τα εργαλεία του για να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει στον προστάτη μου. Πλέον πάμε έξω από το όργανο, από το περίνεο στο χώρο κάτω, δηλαδή από τους όχις του άντρα. Από εκεί στοχεύει το μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό το οποίο φέραμε πρώτο, το πρώτο μηχάνημα που ήρθε στην Ελλάδα και είναι τιμή μας, πριν πάει στις πόλεις μεγάλες όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ήρθε πρώτα, εγκαταστάθηκε στην Άνασα, γιατί έτυχε η εταιρεία που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας να είναι η εταιρεία που αντιπροσωπεύει και το ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Οπότε πριν 2 χρόνια και που πήραμε το προηγούμενο ρομποτικό μηχάνημα, πήραμε και αυτό το σύστημα βιοψίας και πρωτοποριακά κάνουμε αυτές τις βιοψίες σύνδεξης διαπυρηναϊκά, χωρίς να παίρνουμε μέσα από το ορθό του ασθενούς, το οποίο είναι μολυσματικό και κινδυνεύαμε με ουρολοιμώξεις, με προστατίτιδες, με σηπτικές καταστάσεις. Έχουμε λοιπόν όλα τα όπλα για να λύσουμε την πάθηση, να τη διαγνώσουμε νωρίς και να την αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει και όπως θα αντιμετωπιζόταν στα καλύτερα κέντρα διεθνώς.
0: Ναι, και εδώ θα κάνουμε ένα repeat στον καρκίνο, κύριε Ευσταθίου, του νεφρού και της κύστης. Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία στην έγκαιρη ανίχνευση αλλά και στη διατήρηση του οργάνου κατά την επέμβαση?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η έγκαιρη ανίχνευση γίνεται με τα συστήματα απεικόνησης, τα οποία είναι οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, που πλέον έχουμε υψηλής ευκρίνειας αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, οπότε μπορούμε να το διαγνώσουμε νωρίς. Εκεί που έφερε επανάσταση η ρομποτική χειρουργική είναι κάνουμε ότι αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του οργάνου όταν μας το επιτρέπει ο καρκίνος, να κάνουμε διατήρηση του οργάνου, δηλαδή να αφαιρέσουμε από τον νεφρό μόνο το πάσχον τμήμα. Ξέρετε, αυτό γενικά ήταν πολύ δύσκολο με την κλασική χειρουργική, με ψαλίδια και μενιστέρια, γιατί το νεφρό είναι ένα όργανο που λαμβάνει τόνους αίματος καθημερινά και τους καθαρίζει. Πάνω από 100 τόνους αίματος λαμβάνει στο 24ωρο και από εκεί παράγει 2 λίτρα ούρα, που είναι τοξικές ουσίες που πρέπει να αποβληθούν από τον οργανισμό. Καθαρίζει το αίμα μας λοιπόν. Άρα με τόσο αίμα που προσλαμβάνει, αν πας και ακουμπήσεις νηστέρι ψαλίδι πάνω, προκαλείς πολύ μεγάλες αιμορραγίες. Με αυτά λοιπόν τα ρομποτικά συστήματα που έχουμε πάρα πολύ καλή όραση, έχουμε υπερήχους που μας δείχνουν τα αγγεία που πηγαίνουν, μπορούμε με σύγχρονο τρόπο και χρησιμοποιώντας ακόμα και όπλα όπως είναι τα λέιζερ ή υπέρηχοι, να κόψουμε το πάσχον τμήμα του νεφρού χωρίς να έχουμε αυτές τις επιπλοκές της μεγάλης αιμορραγίας που θα ήταν ίσως και επικίνδυνες για τη ζωή του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τον όγκο του οργάνου χωρίς να αφαιρέσουμε ολόκληρο το όργανο. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τον ασθενή, γιατί έχουμε ασθενείς που έχουν καρκίνος και στα 2 νεφρά. Αν αφαιρούσαμε με την παλιά τεχνική και τα 2 νεφρά, έπρεπε να πάνε κατευθείαν να κάνουν αιμοκάθαρση. Ή αν στο ένα νεφρό είχαν όγκο και στο άλλο νεφρό αργότερα εμφανίζαν μια πέτρα και εμείς είχαμε αφαιρέσει το ένα νεφρό για τον όγκο και το άλλο νεφρό μπλόκαρε από μια λιθίαση, ο ασθενής αυτός κινδύνευε να αναγκαστεί να πάει να κάνει αιμοκάθαρση λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας που θα προκαλούταν. Πλέον με τη διατήρηση των οργάνων βγάζουμε τον όγκο χωρίς να αφαιρέσουμε το όργανο όπου η νόσος μας το επιτρέπει. Και αυτό αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον ίδιο το ασθενή, ότι ναι, διατηρούμε το όργανο εκεί.
0: Θεωρώ, κύριε Ευσταθείο, κατά την άποψή μου, γιατρέ, ότι είναι το πιο ουσιαστικό αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Δηλαδή, παρά την πρόοδο της επιστήμης, υπάρχει ακόμα ένας φόβος, ή αν θέλετε υπάρχει μια έτσι, αναβλητικότητα των ανδρών να επισκεφτούν τον ουρολόγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι θα λέγατε σε κάποιον που συνεχώς το αναβάλει, δηλαδή υπάρχουν συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσουμε?
1: Βεβαίως, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή μας κουβέντα. Η πρόληψη σώζει ζωές. Ο άντρας μετά τα 45 πρέπει να επισκέπτεται τον ουρολόγο του μία φορά κάθε έτος. Η αναβολή, το μόνο που μας μπορεί να μας κάνει είναι, αν ξεκινήσει μια κακιά πάθηση στο σώμα μας, να την αφήσει να εξελίσσεται εις βάρος της ζωής μας. Δεν κινδυνεύουμε αν πάμε στον ουρολόγο. Ούτε θα μας τραυματίσει, ούτε θα μας πονέσει. Οι εξετάσεις είναι πολύ απλές, απλές αιματολογικές και απλές απεικονιστικές, όπως είναι ο υπέρηχος. Σύνηθης διάρκεια είναι 20 λεπτά της επισκέψεως, μία φορά το χρόνο, και αυτή η επίσκεψη μας ενώνει με τη ζωή. Γιατί αν βρούμε την πάθηση νωρίς, την αντιμετωπίζουμε απόλυτα, εύκολα, με σύγχρονα συστήματα. Αν δεν τη βρούμε και το αποφύγουμε και η πάθηση ξεκινήσει, εξελίσσεται, και αν πάει σε προχωρημένα στάδια, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε όπως θα την αντιμετωπίζαμε σε πρώιμα στάδια, και σίγουρα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το προσδόκιμο ζωής των ασθενών αν η νόσος είναι προχωρημένη.
0: Κατάλαβα. Γιατρέ Ευσταθείου, αν έπρεπε, λέω, αν έπρεπε να κρατήσουμε μόνο μία φράση, έτσι σαν ένα μήνυμα, σαν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από το αυριανό μεθαυριανό συνέδριο, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
1: Η φράση θα ήταν: πρόληψη για να σώσουμε τις ζωές μας και όταν χρειαστεί, αντιμετώπιση με το σύγχρονο τρόπο της ρομποτικής χειρουργικής, για να μην έχουμε επιπλοκές.
0: Το ότι ο γιατρός Κώστας Ευσταθείου είναι ο στυλοβάτης, ένας από τους στυλοβάτες της ANASA και γενικότερα ο ουρολόγος, μας το έχει πει κατ' επανάληψη ο Διευθύνων Σύμβουλος της ANASA, ο Δημήτρης ο Καραστάδης. Ρωτάω τώρα τον γιατρό Ευσταθείου, τι σημαίνει Δημήτρης Καραστάδης?
1: Κοιτάξτε, η κλινική ANASA, στην οποία την χάνω να είμαι και διευθυντής ρομποτικής χειρουργικής αλλά και διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας και πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου, είναι μια κλινική όπου οι νέοι άνθρωποι που αναλάβαν τη διοίκησή της τα τελευταία αυτά χρόνια έχουν δώσει πνοή στο ιατρικό δυναμικό. Όταν οι γιατροί, ξέρετε, παίρνουν όπλα τεχνολογίας που ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν, τότε το παιχνίδι είναι υπέρ μας. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην ενέλευση των νέων τεχνολογιών. Καινούριος μαγνήτης για να κάνουμε πολύ ωραίες πολυπαραμετρικές μαγνητικές. Καινούργια μηχανήματα επερίχων για να μπορούμε να κάνουμε εύκολα διαγνώσεις υψηλού επίπεδου. Ρομποτικό χειρουργικό σύστημα. Η πρώτη κλινική που έβαλε εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης ρομποτικό χειρουργικό σύστημα στην περιφέρεια. Αυτό αποτέλεσε από μόνο του σαν κίνηση, θα διδάσκεται στα σχολεία marketing τα επόμενα χρόνια. Πώς μια μικρή κλινική σε μια μικρή πόλη αποφάσισε να πάρει ένα τέτοιο όπλο της τεχνολογίας και να το εγκαταστήσει και να έχει και τόσο πετυχημένη πορεία. Ήδη 400 ασθενείς, που δεν είναι μόνο από την περιοχή μας βέβαια, γιατί η τιμολογιακή μας πολιτική είναι τέτοια που φέρνει κόσμο και από άλλα μέρη της Ελλάδος, έχουν δεχτεί τις υπηρεσίες ρομποτικής μας χειρουργικής. Νομίζω ότι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και σαν γιατροί, γιατί μας δώσανε δύναμη και όπλα να μπορέσουμε να ασκήσουμε το επάγγελμά μας σωστά, και σαν ασθενείς που έχουμε πλέον ένα ολοκληρωμένο νοσηλευτικό ίδρυμα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παθήσεις μας.
0: Θα σας παρακολουθήσουμε με προσοχή αύριο και μεθαύριο στην Πορταριά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Κουμιώτη, για τη χαρά που μας κάνατε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Φοβερός ο Ευσταθείου. Δημητράκη Καραστάθη, έχεις απόλυτο δίκιο.

Η πρόληψη σώζει τα πάντα. Σε όλα. Γι' αυτό σας λέω κάθε μέρα, κοιταχτείτε, ελέγξτε, πριν παρουσιαστείτε οτιδήποτε. Κάνετε outlook. Πρόβλεψη, πρόγνωση. Νέα με. Προσωπικά που σας τα λέω, δεν έκανα ούτε πρόληψη ούτε πρόγνωση ποτέ. Και την πάτησα δύο φορές. Αλλά ήμουν τυχερός. Τρεις φορές την πάτησα. Ποτέ δεν είχα κάνει εξετάσεις. Έμφραγμα το 2005. Και αφού έπαθα το έφραγμα το 2005, συνέχισα τον ίδιο τρόπο. Για τρία χρόνια άντεξα. Το 2008, πάμπαλα. Όλες οι αρτηρίες βουλωμένες. Πάμπαλα. Μυστέρι. Black and Decker. Θώρακας. Η καρδιά όξο. Και δώσε τον bypass. Και μετά έφερε το απεσταγμένο νερό ο Μητσοτάκης, κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη. Έφερε ο Μητσοτάκης το απεσταγμένο νερό. Το AstraZeneca. Το AstraZeneca κατευθείαν. Κατευθείαν και το κούκο μας. Είχε προγραμματισμένος ο Κυριάκος.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και τις γραμμές μας 99-61-88-888. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, πολύ ευχαρίστως. Διαφορετικά αφήστε λέμε μόνο εμείς. Όμως ο φίλος μας ο κύριος Τριαντάφυλλος Φαλαγκάρης ζητάει το λόγο. Όλος δικό σας κύριε Τριαντάφυλλε, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς ήτανε.
1: Το έμετρο αυτό που έχω γράψει και θα απαγγείλω το χαρίζω σε αυτούς που στηρίζουν τα τρία χρεοκοπημένα κόμματα που κυβέρνησαν και θα κυβερνούν συνέχεια. Τίτλος: εσύ ευθύνεσαι λαέ. Γιατί εκπλήσεσαι λαέ. Πρώτη φορά συμβαίνει. Πολιτικοί να βρίσκονται σε business μπερδεμένοι. Σ' ακούω τώρα μια ζωή πως απ' τα ανέφη πέφτεις. Γιατί αυτόν που ψήφισες κατηγορείται κλέφτης. Γιατί λοιπόν αμφισβητείς και ως πότε θύμα θα είσαι. Δεν βλέπεις την κατάντια και ακόμα τους λυπάσαι. Για όλα αυτά ευθύνεσαι. Εσύ αποφασίζεις να έχεις τα μάτια ανοιχτά την ώρα που ψηφίζεις. Πρέπει να στέλνεις στη Βουλή πολιτικούς καθρέφτες και όχι λαμογιάριδες αρπακτικά και ψεύτες. Αυτοί που ξέρουν τα νερά να τα παραθολώνουν και τα μεγάλα σκάνδαλα κρυφά να κουκολώνουν. Να κλέβουν το δημόσιο αυτοί και όλο το σώι και από τις εξεταστικές να βγαίνουν αθώοι. Και εσύ να φωσιώνεσαι πάντα στους χειρονόμους, σε όλους τους μακριχέριδες που αφαιτούν νόμους. Τις διαμαρτυρίες σου εκ των υστέρων άρτες, εσύ τους στέλνεις στη Βουλή τα τζάκια και τις κάρτες. Έστω κι αργά μην κάθεσαι, συσπήρωσε τη μάζα και στείλε στον αγύριστο τους άχρηστους τα μπάτζα. Σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κύριε Τριαντάφυλλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Φαλαγκάρη.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Εγώ μιλάω, φίλε Γιώργο.
0: Μάλιστα, αγαπητή κυρία.
1: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Όλα όσα άκουσα σήμερα ήταν υπέροχα. Μπορώ όμως εγώ να μιλήσω για τέχνες και παράπονα?
0: Παρακαλώ, κυρία Καπότση.
1: Είστε ευγενέστατος, σας ευχαριστώ. Χθες λοιπόν με συνεκίνησες πάρα πολύ και δείχνεις με αυτό ότι αγαπάς πολύ τα παγούρια. Έβαλες το «Δεν μπορώ, Μανούλα μου, δεν μπορώ» σε νέα έκδοση, μοντέρνα, υπέροχη.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν έχω πλέον κανέναν στα Γιάννηνα από χρόνια, ναι, έχουν πεθάνει δικοί μου, θα σε παρακαλέσω που και πότε να μην θυμάσαι εσύ που είσαι φίλος σε εμάς.
0: Δεν έχετε παράπονο, πολλά υπερώτικα.
1: Σας παρακαλώ, παράπονο θα κάνω για κάποιους κυρίους, όπως έκανες εσύ για κάποιες κυρίες, πολύ ευγενικά, ενώ μας φέρνονται πολύ άλαντρα, πισόπλακα. Εγώ πάω κάπου αλλού. Όπως εσύ με ρώτησες, γιατί μας λένε παγούρια, να σε ρωτήσω. Και εγώ παρακαλώ, γιατί μας λένε Αυστριακούς?
0: Ναι.
1: Τα πάντα.
0: Δεν είμαι από εδώ πέρα για να απαντήσω. Εγώ είμαι σκιαθήτης. Προσωπικά είμαι μπαμπακόκολος.
1: Όχι, όχι, λάθος. Έχω πάντα επιχειρήματα. Το ξέρεις αυτό. Και με παραδέχεσαι. Ναι. Όπως λέει στα νησιά, ανήκουν στη Μαγνησία.
0: Ναι.
1: Έτσι και εσύ ανήκεις στη Μαγνησία. Πες γιατί σας λένε Αυστριακούς.
0: Ναι.
1: Γιατί είστε μίζεροι. Και στα γάλματά σας μίζεροι είστε. Και θα το λέω πάντα και θα το έχω παράπονο. Γιατί πατρίδα εγώ χρόνια έχω το Βόλο. Δεν έχω τα Γιάννηνα. Και λυπάμαι όταν βλέπω να ρίχνουν τόσο χαμηλά την πόλη μου. Και το λέω με το θάρρος, γιατί έτυχε να δω πολλά στη ζωή μου και να μην δεχτώ αυτή την τροπή για τον Βόλο. Και το λέω έτσι.
0: Εντάξει, τώρα οι πρόγονοι του Μακρόν τώρα μας είπαν έτσι.
1: Όχι, βάσει για Μακρόν, να σε πάω στον Ινδάτο Δήμαρχο. Παραδέχτηκα προχτές, για την τέχνη θα μιλήσω, αλλά και αυτό τέχνη είναι. Ο Ινδός, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι και τι έργο θα πράξει. Ένα όμως τον παραδέχτηκα προχτές και δεν το σχολίασε κανείς. Είχε το θάρρος και έβαλε τη μεγαλειότητα του κυρίου Καρόλου, τι Καρόλου, μεγαλειότητα του Καρόλου της Αγγλίας και της Καμίλας σε δύσκολη θέση. Στο επίσημο γεύμα του Τραμπ και τον μεγαλειότατο σηκώθηκε ο ωραίος Ινδός που έζησε πολύ άσχημα στην Ινδία από τους Άγγλους. Το λέει ιστορία, δεν το λέω εγώ. Θυμάσαι το έργο, το πέρασμα στην Ινδία. Και είπε στο μεγαλειότατο στο γεύμα. Δυνατά.
0: Ναι.
1: Μεγαλειότατα, έχετε στα χέρια σας ένα πανάκριβο περιδέριο που ανοίγει στην Ινδία. Παρακαλώ να το επιστρέψετε στη χώρα μου. Το άκουσες αυτό?
0: Ναι.
1: Κανένας σας δεν το άκουσε, μόνο εγώ. Η κουφή. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, τον παραδέχομαι. Ζήτησε τα της πατρίδος του. Εμείς μου είπες Μακρόν πριν λίγο, όταν είσαι προχτές ο Μακρόν, βρέθηκε κάποιος να του πει συγγνώμη, το άγαλμα της Απτέρου Νίκης που εντυπωσιάζει όλους τους τουρίστες του κόσμου, στείλτε το παρακαλώ στην πατρίδα μου, στην Ακρόπολη, έχει μουσείο υπέροχο.
0: Ναι.
1: Το είπε κανείς.
0: Ναι.
1: Μιλάω για τέχνη. Ναι. Και θέλω να μου λες αν έχω δίκιο. Ή αν είμαι όπως γράφουν κάποιοι στα Facebook, περίμενε τώρα.
0: Εντάξει, ανέφερα τον Μακρόν, γιατί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρία Καπότση, ο γαλλικός στόλος είχε καταλάβει το λιμάνι μας εδώ στο Βόλο.
1: Και λιμάνι?
0: Το Βόλο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γαλλικός. Να το ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο γαλλικός στόλος, λοιπόν, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε καταλάβει το λιμάνι μας. Οι κάτοικοι εδώ του Βόλου, θέλοντας να δείξουν την αντίθεσή τους, δεν γουστάριζαν τους Γάλλους, κράτησαν μια ψυχρή, μια ουδέτερη στάση απέναντι των Γάλλων, και τότε οι Γάλλοι στρατιώτες χαρακτήρισαν τους Βολιώτες ηρωνικά Αυστριακούς, λόγω της εχθρικής, λόγω της απόστασης στη συμπεριφορά τους. Έτσι, γιατί τότε αντίπαλοι. Γιατί τότε. Να ολοκληρώσω.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί τότε αντίπαλοι των Γάλλων ήταν η Αυστρο-Ουγγαρία. Έτσι. Ενδεχομένως και επειδή τότε κάποιοι ντόπιοι εδώ πέρα επαγγελματίες ανέπτυξαν εμπορικές σχέσεις με τους Αυστριακούς στρατιώτες για λόγους επιβίωσης.

0: μουσείο, με τους φόρους μας. Γιατί δεν παίρνουμε τα έργα μας πίσω, γιατί ο Ήλιος τα ζήτησε. Μπράβο στον Ιδό Δήμαρχο. Πάμε παρακάτω. Στο Βερολίνο μιλάω, γιατί έχω δει πολλά. Γι' αυτό δεν δέχομαι τον Ιάσο του Βόλου. Καθόλου. Και έχω αγρία ψοχόχ, δεν πρέπει. Ήρεμα, ήρεμα. Λοιπόν, στο Βερολίνο επισκέφτηκα τρία μουσεία. Και στα τρία μόλις περνούσα την πόρτα, το πρώτο άγαλμα που αντίκριζε και ένιωθα δέος ήταν το άγαλμα της Απτέρου Νίκης. Ναι. Όχι το πρωτότυπο, το πρωτότυπο στο Λούβρο είπαμε. Αντίγραφα. Εμείς στο Βόλο οι Αυστριακοί δεν μπορούσαμε να κάνουμε εδώ κάτω ένα τέτοιο άγαλμα. Αυτό το άγαλμα που καταθέτουμε στεφάνια είναι μοντέρνο αργοτέχνης. Κάπου αλλού θα ήταν υπάρχον.
1: Ναι, αλλά έχει περάσει το δίλεπτο όπως έχουμε. Και με δική σας απέτηση και κατόπιν και δική σας απέτηση σε επέβαλα το δίλεπτο, έτσι.
0: Παίρνει καλό χτες, εγώ μίλησα ένα λεπτό και αν μιλούσα μισή ώρα. Α, εγώ σας σεβάστηκα. Σήμερα παρακαλώ, δώσουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι διαλέστατος. Γιατί σε κατηγορούς αλήθεια.
1: Αφήστε το τρολάρισμα, κυρία Καπότση.
0: Όχι, μιλάω πάντα ειλικρινά και θα είσαι με τον Νίκη να προσύνεις εγώ. Θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Τα δέντρα που βγάζουν καρπούς αυτά χτυπάνε. Και αυτά σε χτυπάνε. Όχι. Ναι. Λοιπόν, μου δώσες ένα λεπτό να μην το χάσω μπροστά από το ρολόι μου πάντα. Και για πολλούς από όλους εμάς που μιλάμε στο ραδιόφωνο σου, να έχουν χρονόμετρο μπροστά, ναι. Και την αγένεια, ασέβεια και κούραση να μιλάς πολύ.
1: Ναι. Ναι.
0: Πάμε λοιπόν. Στο Facebook που αυτές είδα κατά τύχη, δεν το πολύ δουλεύω, κάποιος κύριος που δεν είναι κύριος, η κύριη χτυπά στα ίσια της όπλατα, έγραψε και το ρωμαϊκό δίκαιο λέει «Scriptamanent». Ξέρεις τι θα πει «Scriptamanent». Τα γραπτά μένουν. Τα λόγια μπορεί να φεύγουν. Τα γραπτά μένουν. Είχε το θράσος να γράψει ότι εσύ, εγώ και πολλοί άλλοι είμαστε τοξικοί και περίεργοι τύποι του Βόλου. Δεν το δέχομαι. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Τον παρακαλώ, ξέρω ποιος είναι να ακούει, να πάει τα λόγια του πίσω. Και μην με ξανακατηγορήσει, δεν κατηγόρησα ποτέ κανέναν. Μιλάω με τεκμήρια, με ντοκουμέντα. Και τελειώνω για τα παγούρια που είναι πρώτα στάγματα, στα γρόσια και στα γράμματα, που γράμματα σημαίνουν και τέχνες. Τελειώνω, άκουσέ με προσεκτικά, παρακαλώ. Ο κύριος Βρέλης, που έκανε το μουσείο Βρέλης στα παγούρια, που δεν μπορεί να το χτυπήσει κανένα μουσείο σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Μα δεν λέω ποτέ ψέματα, μιλάμε ντοκουμέντα.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει, θα βγει στο ράδιο να μιλήσουμε. Έχουν δει πολλά στη ζωή μου, έτσι, δόξα τω Θεώ. Δεν μπορεί να μου μιλάνε τώρα για τέχνη άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι άγαλμα. Όχι, δεν το δέχουμε. Και κάνω μια πρόταση. Αυτό το άγαλμα στο πάω στο μουσείο στην είσοδο και ας κάνουν εδώ ένα 25 μέτρα. Και τότε θα τους πω πράγμα. Λοιπόν, ο Βρέλης ήταν σύγχρονος, ήταν καθηγητής μου στη Ζεσημαία σχολή, καθηγητής τεχνικών. Είχε τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών και ήταν ένας τόσο απλός και ωραίος τύπος που περνούσε και δεν του διαχώριζες ποιος ήταν. Εν Ήπειρο λέμε να περνάς χωρίς να σε διακρίνουν. Αδιάκριτα να περνάς. Εδώ κάναν κάτι και καβαλήσαν καλάμια, όχι ένα, 10 καλάμια. Για σταθείτε βρε παιδιά, για το καλό της πόλης, αφήστε τα καλάμια. Και ο κύριος Βρέλης λοιπόν, μόλις πήρε τη σύνταξή του, αγόρασε ένα οικόπεδο έξω από τα Γιάννα για να είναι στενό, για να γεμάτο πέτρες, και μόνος του με τα χέρια του τρόπος του λέει, το έσκαψε και έκανε το μουσείο. Το οποίο χτύπα το μουσείο Madame Tissot της Γαλλίας, το οποίο ήταν μοναδικό, το Madame Tissot κάνει αγάλματα κέρινα. Ο Βρέλης έχει δύο στοιχεία που δεν τα έχει κανείς, όχι Madame Tissot. Τι, πρώτα να έγραψε ιστορία, δεν έχει αγάλματα. Έχει το πνίγμα της κυραφροσύνης, έχει το κρυφό σχόλιο, έχει του 40 το έπος, την ιστορία όλης της Ελλάδος έχει πρώτον. Και δεύτερον, έχει βάλει μέσα στα γάλματά του ένα σύστημα που αναπνέουν και νομίζεις ότι είναι ζωντανά η φιλική εταιρεία. Είναι ο ξάνθος, ο σκουφάς, ο τσακάλος και είναι σαν να μιλάνε, αναπνέουν. Και αυτά τα παγούρια είναι πρώτα σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά.
0: Και φτιάχνουμε ένα μελές παγούριο. Χρόνια να είστε, πολλά στην Παρθενέτη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Καπότση. Ναι, έχω πάει τρεις φορές στα Γιάννενα.

0: τρεις φορές στο, θέλω να πω στο, στο μουσείο του Βρέλη, όχι στα Γιάννα, έχω πάει άπειρες φορές. Έχω πάει τρεις φορές στο μουσείο ελληνικής ιστορίας του Παύλου, του Παύλου Βρέλη, αλλά και περισσότερο κυρία Καπότση είναι γνωστό σαν μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, έτσι, έτσι είναι γνωστό, σαν μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Βρέλη. Παρακαλώ στο 61, συγγνώμη για την καθυστέρηση, καλημέρα.
1: Παρακαλώ, Γιώργο.
0: Καλώς.
1: Είπε η κυρία Καπότση για τον Μακρόν.
0: Ναι.
1: Τελικά ο Μακρόν λατρεύει τις αρχαιότητες, γιατί δεν θα ήταν και με την Μπριτζίτα μόνος.
0: Το καλύτερο. Ωραίος. Γι' αυτό σε πάω, ρε φίλε.
1: Όσο για σένα, δεν είναι ότι σε σώσαν οι γιατροί για αυτά. Είναι ότι αυτοί που σου κάναν του βουτού δεν είχαν βρει καλόν μάστορα. Τώρα μα φέρουν άλλον από την Καραϊβική Κάικη.
0: Να σου πω γιατί...
1: Είχαν γιαλατζή μάγου από καμιά Νιγηρία, από κανένα τέτοιο. Αυτή είναι η σκητέγη.
0: Άκουσε με.
1: Είναι στην Καραϊβική, Γιώργο.
0: Άκουσε με. Επειδή είπες τώρα για τον Μακρόν και για την Μπριζίτ, τη σύζυγό του, θυμάσαι πριν από πολλούς μήνες, πέρυσι το 25, μέσα σε ένα αεροπλάνο που είχε δώσει, που είχε φάει χαστούκι.
1: Που τον κατέβασε τη μάπα, μην είχες.
0: Ξέρεις γιατί έφαγε το χαστούκι?
1: Όχι, πού να ξέρω.
0: Γιατί είδε στο κινητό του, μέσα στο αεροπλάνο, η Μπριζίτ είδε στο κινητό να ανταλλάσσει μηνύματα με μια Ιρανή ηθοποιό. Και τη έγραφε, δεν μπορώ να σου πω πόσο όμορφη είσαι, τη έγραφε. Τη ηθοποιού.
1: Ήταν μεγαλύτερη.
0: Δεν ξέρω τι. Θα ψάξω να βρω πώς τη λένε την Ιρανή ηθοποιού. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Μανολάκης είναι σωστός.
1: Τι να κάνει το παλιγάρι. Όσο Γιώργο έλεγε τώρα για προληπτικά, για τον προστάτη και για αυτά. Πώς να πας για τον προστάτη όταν ο φίλος σου που είναι συνταξιούχος τώρα έχει κάτι δάχτυλα σαν του Γκουτζίλα είναι. Άμα το... Ξέρετε σου λέω. Τα δάχτυλα είναι σαν του Γκουτζίλα. Τι να καθίσεις να τις κάνει τώρα ο Χριστάρας. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω τώρα και το ξέρασα.
0: Όχι, έχει δίκιο. Ακολουθήστε τι σας λέει ο γιατρός, ο ουρολόγος, ο Ευσταθείου.
1: Ήθελα να πω κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Βγάλε κάποιον. Ποιος είναι ο επικεφαλής που είναι πώς το λένε, ορθοπαιδικός.
0: Ναι.
1: Να μας πει τι κάνουν με το ρομποτικό στα γόνατα.
0: Ναι.
1: Γιατί έδειχνε βγαίνουν αυτοί και έχουν γυρίσει και φιλμάκια διαφημιστικά.
0: Ναι.
1: Κάποιος από την Αθήνα, αυτά στα περιφερειακά κανάλια, αν το έχεις δει.
0: Ναι, ναι.
1: Και δείχνουν πώς κόβουν, πώς κάνουν και το παίζουν. Ότι είναι ειδική, πρέπει να πας στη Λάρισα.
0: Κολοκύθια, από όλη την Ελλάδα έρχονται στην Άνασα, το ξέρεις.
1: Ναι, αυτό λέω, να βγει κάποιος που να είναι ο ορθοπαιδικός να μας πει γι' αυτό τι γίνεται λεπτομέρειες.
0: Φυσικά, τις προσεχείς μέρες, αν όχι αύριο θα... αύριο, διότι θα πάνε όλοι στην Πορταριά.
1: Ναι, από Δευτέρα. Δεν είπαμε τώρα, δεν το πιάσαμε από το λαιμόνα του.
0: Από Δευτέρα, ναι. Okay.
1: Να μας πει αρθροπλαστική γόνατος, είναι πάρα πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται.
0: Ωραία, μια χαρά, ωραία.
1: Να είσαι
0: καλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Μισό λεπτό, περιμένουν οι άλλες οι γραμμές.

0: μισό λεπτάκι, κύριε Μαμάκη, να προηγηθεί η φίλη ακροάτρια. Ελάτε, κυρία μου, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα και πάλι.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να μου πείτε για αυτά που λέγατε για το μηχάνημα, για τα μηχανήματα που έχουν φέρει στο Άνασα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα μηχανήματα και αυτοί οι γιατροί δεν μπορούν να προσφέρουν στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να μπορεί να πηγαίνει στο Άνασα να πληρώνει. Είναι πολλά τα λεφτά, ο κόσμος δεν έχει.
0: Ναι. Περιμένετε από μένα απάντηση?
1: Ναι, από σένα, από εσάς, ναι.
0: Εντάξει, κύριε μου, να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν περιμένετε από μένα απάντηση, κάτι πάει καλά. Κυρία μου, αν περιμένετε τέτοιου είδους απαντήσεις από μένα, κάτι δεν πάει καλά με όλους σας. Να σας δίνω απαντήσεις και να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτά τα αρεμολυμέντα, πάει πολύ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Δεν μπορώ να τρελαθώ.
2: Μη τρελαίνεσαι, ήρεμα. Σήμερα οι μοντέρνοι γιατροί είναι οι ψυχολόγοι, ούτε χειρούργοι ούτε κανένας. Τέλος πάντων, πρέπει να αναφερθώ λίγο σε αυτά που είπε η συμπαθεστάτη κατά τα άλλα κυρία Καποτζιέμι για το Μουσείο του Βρέλη. Και να πω ένα ευτράπιλο που συνέβη σε εμάς προ 25 ετίας και πλέον. Κάναμε μία εκδρομή σαν Βένετο με δύο πούλμαν που πήγαμε Γιάννενα Ζαγοροχώρια. Στο πρόγραμμα μέσα ήταν επισκεφθούμε και το Μουσείο του Παύλου Βρέλη. Παύλος Βρέλη, αν θυμάμαι καλά. Τα κέρινα ομοιώματα. Μπροστά από μένα ήταν μια μεγάλη ηλικία κυρία, πίσω ο σύζυγός της, τσομπάνος ο σύζυγος, λέει: Κουσταντή, τι θες, δαμιδέσκα, δίφραγκο, ήταν δραχμές. Τι να τα κάνεις, λέει. Να ανάψω καν κυράκι, αφού πάμε μέσα στο κερμαρί, λέει, δεν είναι εκκλησία, τι λέει αυτός. Είναι ομοιώματα. Μπαίνω στην είσοδο, δεν προχωρούσε αυτή η θιά. Γιατί δεν προχωράς? Τι λέω, αφού είναι άλλη μπροστά κυρία, λέει. Μέσα είχαν ανεμιστήρες, δεν ξέρω τι είχαν, κάτι. Και ανεμίζαν τα μαλλιά της του ομοιώματος, του κέρινου ομοιώματος. Δεν βλέπεις πώς θα πειράσω, είναι άλλη κυρία μπροστά. Προχώρα, τι λέει, αυτό είναι άγαλμα από κυρία, δεν είναι κυρία που συμποδίζει. Αυτό ήθελα να πω. Και χαιρετισμούς στην κυρία Καπότση. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαμάκη. Καλημέρα.

Από τη μία αντέδρασα όπως αντέδρασα προηγουμένως στην φίλη ακροάτρια που περιμένει από μένα απαντήσεις για τις ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από την άλλη μπορώ να το προσεγγίσω και διαφορετικά για να μην αδικώ κανέναν. Απλά κυρία μου, ευχαριστώ που μου δώσατε αφορμή για να κάνω περαιτέρω σκέψεις. Κύριε Μαμάκη, δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μετατόπιση ερωτημάτων των πολιτών αντί προς τους πολιτικούς, έχουμε μετατόπιση ερωτημάτων προς τους δημοσιογράφους. Αυτό όμως δικαίως αντέδρασα προηγουμένως, προσωπικά τουλάχιστον το θεωρώ, αγαπητοί φίλοι, βαθύτατο σύμπτωμα θεσμικής κρίσης. Πολύ βαθύ. Αυτό σίγουρα δεν είναι κακό για σας, κυρία μου. Ούτε η αντίδρασή μου απέναντί σας ήταν κακό, ήταν κακή. Όχι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει απώλεια εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς. Οι πολίτες δηλαδή, όπως εσείς, κυρία μου, θεωρείτε πλέον τις απαντήσεις των πολιτικών ξύλινες, αναξιόπιστες. Την πατάρω τη δουλειά και το προσεγγίζω διαφορετικά δηλαδή. Δηλαδή η αίσθηση, κύριε Μαμάκη, ότι οι πολιτικοί βρίσκονται σε γυάλινο πύργο αποτρέπει τον πολίτη, τον απλό πολίτη, από το να απευθυνθεί απευθείας σε αυτούς και απευθύνεται σε μένα. Άρα λοιπόν γιατί μίλησα για θεσμική κρίση? Άρα η στάση αυτή, παράδειγμα της ακροάτριας, δείχνει ότι η κοινωνία έχει πάψει να περιμένει λύσεις από τους θεσμικούς διαχειριστές του κράτους. Το καταλάβατε, κυρία Ζέντα Μακρύ? Το κατάλαβες, Χρήστο Μπουκόρο? Το κατάλαβες, Χρήστο Τριαντόπουλε? Δηλαδή ο δημοσιογράφος μετατρέπεται, άτυπα βεβαίως, κύριε Μαμάκη, σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν συνήγορο του πολίτη. Και καλούμασταν εμείς να βγάλουμε το βίντεο από την τρύπα. Δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης, εν προκειμένου εδώ η εκπομπή, προσφέρει μια άμεση, μια ορατή πλατφόρμα, δίνοντας όμως στον πολίτη την ψευδέστηση ότι εκεί θα ακουστεί πιο γρήγορα το πρόβλημά του. Με την ελπίδα βέβαια, με την ελπίδα ότι η δημόσια έκθεση μέσω του ραδιοφώνου θα αναγκάσει τους αρμόδιους να δράσουν υπό το βάρος του πολιτικού κόστους. Έτσι δεν είναι, Ζέντα μου? Και να πω και κάτι. Καλά κάνετε, κυρία μου, και βγήκατε. Να πω και κάτι. Πάρα πολλές φορές οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναγκάζουν εμάς από τα μέσα ενημέρωσης να κάνουμε τη δική τους δουλειά. Όταν λοιπόν ο πολίτης ζητάει απαντήσεις, όπως ζήτησε η κυρία προηγουμένως από μένα, απλά ακυρώνεται η έννοια της εκτελεστικής εξουσίας. Τι σας θέλουμε εσάς τους κυβερνητικούς ή τους άλλους βουλευτές? Δηλαδή η ανάγκη που λέει η κυρία και έχει δίκιο, η ανάγκη για επιβίωση, η ανάγκη για υγεία μετατρέπεται σε ραδιοφωνικό, σε τηλεοπτικό ή ξέρω εγώ στο διαδίκτυο, διαδικτυακό προϊόν, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Εδώ θα μου πείτε, κυρία μου, άλλαξαν τον νόμο και τον έκαναν κακούργημα. Και ξέρετε γιατί άλλαξαν τον νόμο? Για να τιμωρήσουν τον φίλο μου, τον Μάκη, τον Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος είχε γίνει γάγρανα για αυτός. Η ερευνητική δημοσιογραφία, όπως ήταν του Μάκη, ανάγκασε σε παρέτηση πολιτικούς για θέματα υγείας. Τους είχε ξεσκίσει ο Μάκης.
και νομοθέτησαν, ξέρετε τι νομοθέτησαν κυρία μου? Έστεινε ο Μάκης κάμερα μέσα στην τράπεζα για να πιάσει τους κλέφτες. Τους κατέγραφε τους κλέφτες που μπαίναν μέσα στην τράπεζα. Την ώρα που πέραν τα λεπτά, ξέρετε που ασκούσε η εισαγγελία ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου που τους κατέγραφε. Το πιάσετε κυρία μου, και αυτό ισχύει ακόμη και σήμερα. Έτσι κατέστρεψαν το Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Δεν τον κατέστρεψαν, απλά τον αναχέτησαν. Οι απατεώνες αυτοί, αυτά τα τσογλάνια του κερατά. Και μετά λέει Άγιοι βρίζει, λέει. Ποιο βρίζω κυρία μου? Πού βρίζω, ευγενέστατος είμαι. Ποτέ δεν έχω βρει στη ζωή μου. Απλά τους λέω κουμάσια, καριόλια. Είναι οι ήπιοι χαρακτηρισμοί αυτοί. Και στο Στρασβούργο να με πάνε, πάλι θα με δικαιώσουν. Στο Στρασβούργο έχω πάει και με δικαίωσαν. Τα καριόλια αυτά, οι πολιτικοί.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Ένας από τους καλύτερους γιατρούς και άνθρωπος που ευσταθεί ο Κώστας.
0: Βέβαια, δεν τον άκουσες
1: προηγουμένως. Μεταξύ αυτών είναι ο κύριος Γουργουλιάνης ο Κώστας.
0: Συνταξιοδοτήθηκε.
1: Ένας Γρηγόρης, ο οποίος δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ήταν η Γιώργο μου λύση στα αδέρφια.
0: Έτσι.
1: Ειδικά ο αυταθείο με τη γυναίκα του είναι όχι γιατροί, άνθρωποι.
0: Έτσι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Κουστάκι του, θα σε πάρω τηλέφωνο στη γιορτή σου 21 Μαΐου.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Τον Αλμυρό παίρνω.
0: Καλημέρα. Έχετε δίκιο για τον Κώστα τον Ευσταθείου και για τον Κώστα τον Γουργουλιάνη, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, ήταν διευθυντής της πνευμολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημιακού. Ο Κώστας ο Γουργουλιάνης, τον οποίο μια φορά είχα μιλήσει στη ζωή μου, ένα μεσημέρι στον Άστα, το άναπαξε κιόλας. Με κοιτούσε ο άνθρωπος, του έκανα κάποιες επιθετικές ερωτήσεις του γιατρού Γουργουλιάνη. Πέρασαν τα χρόνια και ένα πρωινό άνοιξα τα μάτια μου από λίθαργο, μεγάλη περιπέτεια στο Πανεπιστημιακό, και από πάνω βλέπω το πρόσωπο του καθηγητή Γουργουλιάνη. Ήρθε να με επισκεφθεί στο δωμάτιο, που αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του δεν έρχονταν. Σου λέει, αυτός μια φορά τον συνάντησα στο κανάλι και μου επιτέθηκε. Κι όμως ήρθε. Πάνω απ' όλα, όπως είπε, άνθρωπος. Και δεν σας κρύβω ότι μου έδωσε πάρα πολύ κουράγιο. Μόνο και μόνο η παρουσία του, τίποτα άλλο. Κυρία Καπότση, δεν ξεχνάω τους παγουράδες, δεν τους ξεχνάω. Ελάτε, πάρτε τα παγούρια να διάσουμε.

0: Ελάτε κυρία μου, εσείς το ξένα τι πάθατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και πάλι. Το βράδυ, νύχτα, ξημερώματα, μία μισή ώρα, είχαμε διακοπές 3-4 φορές από την αυτοδεδιά, ξέρω εγώ, τις βλάβες, ποιος έχει, τη ΔΕΗ. Απροειδοποιείτε. Σκοτάδι, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Σε ποια περιοχή, κυρία μου?
1: Στο κέντρο του Βόλου, Γλαβάνη με Ρίγα Φεραίο.
0: Τι ώρα γίνανε αυτά?
1: Ήτανε μία η ώρα τη νύχτα.
0: Τι μία, κυρία μου? Μισό λεπτό, κυρία μου.
1: Μία μισή τις, νύχτα σκοτάδι, σας είπα.
0: Από τις 11, κυρία μου, είχατε διακοπές εκεί. Από τις 11, ναι, κυρία μου. 11 η ώρα περνούσα από εκεί και ήταν πυροσβεστικά, ναι, και έκαναν απεγκλωβισμούς από τα ασανσέρ.
1: Ορίστε, ναι, ναι. Και παίρνω τηλέφωνο στο 800-400-4000 που είναι, το μάθαμε.
0: Μισό λεπτό, πριν μου πείτε εσείς, κυρία μου, ναι, να σας πω τι έπαθα προσωπικά, τι έπαθα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουνα στα Φιλαράκια και 11 η ώρα πέφτει το ρεύμα, σκοτάδι. Εκείνη την ώρα είχε φέρει ο Χατζιπλάκης κάτι καραβίδες και είχε φέρει και χαλβά, και χαλβά. Ξέρετε τι έπαθα, κυρία μου? Είχα απέναντί μου τον Παπαβάγιο, τον παπά.
1: Ναι,
0: τον
1: ναι,
0: παπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μόλις άνοιξαν τα φώτα μετά από ώρα, δεν υπήρχαν ούτε καραβίδες ούτε χαλβά. Στο κεφάλι, κυρία μου!
1: Καλά, τις καραβίδες πώς τις έφαγε, που έχουν.
0: Ελάτε, ντε! Μέσα στο σκοτάδι πώς τις καθάρισε!
1: Αυτό είναι.
0: Κλείνω την παρένθεση, παρακαλώ, κυρία μου.
1: Όταν παίρνω τηλέφωνο, μου λένε, ξέρετε, μαγνητοφωνημένο, δεν είναι, κάποτε ήταν, μιλούσες και με έναν υπάλληλο εκεί, ότι ναι, έχει στον νομό Μαγνησίας βλάβει ο Βόλος, θα κρατήσει 3 ώρες, αλλά αν δεν τα συνεργεία εργάζονται και λοιπά, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο. Δεν κράτησε τόσο, αλλά ξαναήρθε και μέσα σε μισή ώρα ξανακόπηκε 3 φορές αυτό το πράγμα, έγινε μέχρι στις 1 τη νύχτα.
0: Ναι. Ναι,
1: ακούτε, εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, μένω και μόνη μου.
0: Ναι.
1: Πώς να σηκωθώ, δεν είχα δίπλα φακό. Συνήθως προνώ, αλλά δεν το ξέρα δίπλα στο κομωδίνο, ναι, να έχω ένα φακό. Ναι. Σηκώνουμε, βλέπετε εσείς τι πάθατε. Χτυπούσα στα, χτύπησα και το πόδι μου δηλαδή, ξέρετε, ναι, στα έπιπλα, σκοτάδι πίσω.
0: Ναι.
1: Πρώτο αυτό, αλλά αφού το ξέρετε, εντάξει. Θέλω να σας πω κάτι άλλο, κύριο, ναι, Κουμιώτη. Με τα τηλέφωνα, τώρα που βάλανε αναγκαστικά το ίντερνετ, τους παρακάλεσα, εγώ δεν ξέρω να χρησιμοποιώ, δεν θέλω ίντερνετ, όχι, είναι υποχρεωτικό, θα το βάλετε, αλλιώς δεν μπορούσε να μου κάνουν ανανέωση του ΟΤΕ που είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το τηλέφωνο φοβάσαι, μπορεί να κρατήσει, όπως μου είπαν, 3 ώρες το μαγνητοφωνημένο μήνυμα. Κάτι σου συμβαίνει, να μην είναι το κινητό, μπορεί να μην έχει, να μην μπορώ να βλέπω, να παίρνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο πρόβλημα αυτό για τους μεγάλους ανθρώπους?
0: Έχετε κινητό?
1: Κινητό έχω εκείνα τα μικρά, αλλά μπορεί να μην το βλέπω, να μην είναι φορτισμένο κάτι, ναι. Γι' αυτό έχουμε και το σταθερό για σιγουριά.
0: Θα φροντίζετε το κινητό να είναι φορτισμένο πάντα.
1: Αυτό.
0: Να μην το έχετε όμως δίπλα σας, να το έχετε σε ένα σημείο, όχι στο κεφάλι το κινητό.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Να το έχετε,
1: ξέρω,
0: σε ένα σημείο απομακρυσμένο, αλλά να ξέρετε που είναι. Δηλαδή με κλειστά τα μάτια να έχετε προσέγγιση στο κινητό σας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα στο σταθερό, κυρία μου, τα έχουν κάνει με την καινούργια τεχνολογία να εξαρτάται το κινητό από το διαδίκτυο. Δηλαδή πέφτει, ναι, το ρούτερ που σας έχουν βάλει, πέφτει και το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί είναι απατεώνες οι άνθρωποι. Μεγάλοι απατεώνες, κυρία μου.
1: Ναι. Τώρα ένα λεπτό ακόμη να σας, ναι, πω κάτι και κάτι που άλλο που έχω προσέξει. Ναι. Κατεβαίνουμε Σπυρίδη με Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
1: Εκεί κάποτε ήταν για τους πεζούς, με, ξέρετε τη διάβαση αυτή για τους πεζούς. Ναι. Έχουν σβηστεί τώρα οι άσπρες οι γραμμές,
0: ναι,
1: και περνούν, το έχουν καταργήσει, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχονται από τον Άγιο Νικόλα να πάνε προς τη Μεταμόρφωση, να σας, ναι, πω εγώ, αυτόν τον δρόμο.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνουν και από Σπυρίδη, βγαίνουν και οι πεζοί να πάνε στο απέναντι πεζοδρόμιο και δεν σταματάει κανένας. Φαίνονται οι γραμμές μόνο όταν κατεβαίνεις και στο άλλο πεζοδρόμιο, λίγο. Σταθεμένο αυτοκίνητο επάνω και δεν φαίνονται καθόλου, έχουν σβηστεί οι γραμμές.
0: Κυρία μου, και οι γραμμές να φαίνονται, πάλι δεν σταματάνε τα αυτοκίνητα.
1: Μέσα στο κέντρο, με, ναι, μικρά παιδιά, με καρότσι, οι άλλοι.
0: Είναι οδηγοί αγώνων αυτοί. Δεν σταματάνε, ναι, πουθενά, ναι, και είναι μεγάλοι οδηγάντζες. Ναι, μεγάλοι παλιά άνθρωποι, κυρία μου.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς να μην κατεβαίνετε εκεί πέρα. Να μην περνάτε από εκεί.
1: Από όπου και να περνάς, τέλος πάντων.
0: Με ιδιαίτερη προσοχή, κυρία μου. Προσέχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να προσέχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ό,τι θέλετε, το τηλέφωνο το ξέρετε εδώ πέρα να ζητάτε βοήθεια.
1: Είσαι στο φύλακα, αγγελός μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι.
0: Να είστε δυνατή. Καλημέρα, κυρία μου. Γεια σας. Ναι ρε εσείς, ο κόσμος είναι προβληματισμένος σε απλές κινήσεις της καθημερινότητάς του. Μπορεί να βγει από το σπίτι ο άνθρωπος, ο άλλος. Φοβάται, δεν μπορεί να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο. Γιατί κανένας δεν σταματάει σε ισόπεδη διάβαση. Ελάχιστοι. Και αυτοί οι ελάχιστοι που θέλουν να σταματήσουν δεν σταματάνε, γιατί από δίπλα μπορεί να τους προσπεράσει κάποιος και να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Και μετά μου λέει, κυρία Κέτη, μετά μου λες τους βρίζω. Ποτέ δεν έχω βρίσει εγώ, κυρία Κέτη. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Χριστός Ανέστη, Γιώργο.
0: Καλώς ήταν, πού είσαι εσύ.
2: Και στους φίλους μας είναι ακροατές, εντός των τυχών είμαστε.
0: Πού είσαι, πού εξαφανισμένος είσαι.
2: Εξαφανισμένος, σαν σήμερα το 1962 η πατρίδα μας είχε κατεκλειστεί από τους εστημένους από όλη την Ευρώπη στους γάμους της πριγκίπισσας Σοφίας και του διαδόκου του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος. Έτσι. Σαν σήμερα ήταν ο γάμος, εμείς τον ακούγαμε τότε μικρά παιδιά ραδιοφωνικά. Δεν υπήρχε τότε ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Έτσι. Τώρα έρχομαι σε ένα θέμα που σχολιάσατε για το σπίτι μου δύο. Το έχω πει ότι πες τη διαπλοκή, τη δουλειά του έκανε ο Γιώζεφ Γκέμπελς. Πες κάτι θα μείνει στο λαό. Από όλα αυτά που μεταδώσετε εσείς, φυσικά από αυτά που γράφουν αυτοί στην Αθήνα, τα κέντρα αποφάσεων εκεί πέρα, προκειμένου να πλήξουν το Μητσοτάκη. Αυτοί οι άνθρωποι, όχι δεν βρίζουν Μητσοτάκη, αυτοί είναι εγγνώμονες σε αυτό το πρόγραμμα. Οι άνθρωποι που μπήκανε στο πρόγραμμα αυτό ήταν κάπου 14.157 για την ακρίβεια. Και σε εκκρεμότητα είναι κάπου 3.500 άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι αυτοί γνωρίζανε ότι αυτό το πρόγραμμα λήγει σε μια διετία. Τι σημαίνει με τους 3.500 οι οποίοι άνθρωποι, παρόλο που έχουν βρει, ξέρω εγώ, σπίτι, υπάρχουν περιπτώσεις που οι κληρονόμοι στο σπίτι που πήγαν να πάρουν είναι, ξέρω εγώ, 2-3, είναι χρεωμένο, είναι οτιδήποτε. Και τι γίνεται στην προκειμένη προσπάθεια? Ερχόμενος εδώ, από ό,τι ενθυμούμε, ήταν κάπου τέλη Απριλίου, έτσι, που γινόταν το φόρουμ στους Δελφούς. Και ήρθε ο επίτροπος ο Λετωνός, ο Βάλτης, τον Μπάουσκιρ, αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα πάνω στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι σήμερα γίνεται μια προσπάθεια, γιατί πολλές χώρες της Ευρώπης και μεταξύ και αυτών η Ελλάδα θέλησαν να πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης μια παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους. Δυστυχώς η Ευρώπη είναι κάθεται προς όλους ότι όλα αυτά τελειώνουν 31 Αυγούστου, οπότε πρέπει να παρουσιάζονται αυτά και αυτά και να πάρετε αυτά τα χρήματα τα οποία δικαιούσε ο καθένας. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι τους δόθηκε μια προθεσμία μέχρι 2 Ιουνίου, τώρα είδα τους δώσαν την προθεσμία την τελική της 31 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Διότι αν αυτή τη στιγμή αυτό το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στους Ευρωπαίους σχετικά με τους υπόλοιπους 3.500, εφόσον δεν υποδοθούν οι προσπάθειες αυτές, τι σημαίνει? Σημαίνει περικοπές από το Ταμείο Ανάκαμψης, πόρους δηλαδή για την Ελλάδα, αλλά και πρόστιμα. Είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος η κυβέρνηση εκτός, προχθές την Παρασκευή, 8 Μαΐου, επέβαλε το συμπληρωματικό, το αναθεωρημένο πρόγραμμα, προκειμένου για να οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους, γιατί είναι τόσο ευνοϊκό αυτό το πρόγραμμα που οι άνθρωποι εξασφαλίζουν το κεραμίδι για την οικογένεια και είναι κάτι το θετικό. Άρα όλα αυτά που μεταδίδει η απλοκή είναι ένα τεράστιο ψέμα. Διότι υπολείπονται για την πατρίδα μας κάπου 166 μεταρρυθμίσεις για να ξεκλειδώσουν ακόμα τα 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πρέπει να παρουσιάσουν μέχρι 31 Αυγούστου και όλα αυτά μπορούν να απορροφηθούν μέχρι τέλος το έτος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ερχόμενος μάλιστα προχθές ο επίτροπος, απελευθέρωσε και 1,5 δισεκατομμύριο την τρίτη από το τέλος δόση του οποία διοικείται η Ελλάδα από το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε δύο ακόμα τέτοιοι, πώς το λένε, δόσεις να πάρουμε, κάπου 11,4 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι όλα θα υποδοθούν και οι 126 ρυθμίσεις, οι οποίες είναι όπως θα λέει αυτή στόχη και ορόσημα, θα εκπληρωθούν. Άρα αυτά που μεταδίδονται είναι όλα λάθος. Και ας μην ξεγελούν τον κόσμο ότι έτσι και αλλιώς. Όλοι εντάχθησαν στο πρόγραμμα 14.500, το επαναλαμβάνω. Και είναι σε κρεμότητα οι 3.500 άνθρωποι, οι οποίοι τρέχουν και ζητούν κάποια ευκαιρία για να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτοί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί από εκεί και πέρα ίσως τελειώνουν. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί την προπερασμένη Κυριακή ήταν που έγινε η άτυπο σύνοδος κορυφής στην Κύπρο, η οποία ασκεί και την εξάμεινη προεδρία, έτσι. Όπου εκεί η κυρία Φόντερ Λάιν άρχισαν οι συζητήσεις για το καινούργιο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο είναι 2022-2034, κάπου εκεί πέρα νομίζω, το οποίο θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την άμυνα και με τον αγροτικό τομέα. Φυσικά, σε πρώτη εκτίμηση από ό,τι έχω διαβάσει, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Βορρά και Νότο, αλλά αυτά ήταν η έναρξη του διαλόγου, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου, οπότε και θα έχουμε τα νεότερα να πούμε σχετικά τι θα πάρει η Ελλάδα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει, και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που είπατε είναι σωστό, ότι θα τους βάλει στην Τράπεζα Ανάπτυξη, εφόσον κάποιοι δεν προλάβουν οι ανθρώποι, γιατί είναι αυστηρότατα, σας είπα, τα μέτρα σχετικά, διότι αν δεν αδειώξει, εγώ 5-10 δεν εκπληρωθούν οι οποίοι υποβάλλαν αιτήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης για να ευοδοθούν στο πρόγραμμα αυτό, υπάρχουν όχι μόνο προστήματα, αλλά και λιγότεροι πόροι για την πατρίδα. Καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σουμπούλη. Καλημέρα.

σαν χθες 13 Μαΐου και σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες, 1944. 1944.

Α, ούτε χθες ούτε σήμερα από τον Άγιο Βλάση. Περίμενα να δω τι θα κάνετε. Άρα αλλού είναι το μυαλό σας, δεν θυμόσαστε τίποτε. Οι άνθρωποι που ξεχνάνε το παρελθόν δεν έχουν μέλλον. Επίτηδες σας άφησα και χθες και σήμερα. Μέχρι τελευταίο λεπτό της εκπομπής. Περίμενα. Δεν πειράζει όμως, αν είναι να πω δύο πραγματάκια για το χωριό, το κάνω και χωρίς εσάς.

0: Πάμε γρήγορα, Δευτέρας Νοεμβρίου 81, ώρα για φαΐ στο κατάστημα, ώρα για φαΐ του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακριβώς.
0: Σε ακούμε σεφ, σε ακούμε.
1: Φασόλια φούρνου.
0: Φασόλια φούρνου.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Μουσακά.
0: Δεν ακούγεσαι, τι έγινε τώρα.
1: Μουσακά.
0: Μουσακάς.
1: Κολοκύθια γεμιστά.
0: Κολοκυθάκια γεμιστά.
1: Μπακαλιάρο πλακί.
0: Μπακαλιάρο πλακί.
1: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Χοιρινό με λαζάνια.
1: Κοτόπουλο και φτεδάκια.
0: Κοτόπουλο.
1: Κοτόπουλο και φτεδάκια.
0: Και φτεδάκια λέει κοτόπουλο από αυτό.
1: Ναι, ναι. Και αρακάς λαδερός.
0: Και αρακάς λαδερός. Να είστε καλά σεφ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξτανώ. Δεν ξέρω, τα τηλέφωνα δεν ακούγονται καλά σήμερα. Περάστε Δευτέρα Νοεμβρίου 81, καταπληκτικά φαγητά και σήμερα. Ή καλέστε τον σεφ Κώστα Μακρύ στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό κτέλ Βόλου. Καλημέρα κύριε Βαγγελινέ. Ο άλλος το ρίξε στη θρησκεία. Κύριε Βαγγελινέ, ο ένας από τους οδηγούς σου το ρίξε, μου στέλνει τέτοια γνωμικά, θρησκευτικά, θρησκευτικού περιεχομένου. Άμα είναι να φωνάξω τη γιατρό, ξέρω εγώ. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ Δημήτρη Κοϊνδρή, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Εκστασί. Δημήτρη, θες έναν οδηγό από το αστικό κτέλ.

0: Καλημέρα στον Σάκη το Χατζηβασίλογλου. Κάλτσες, μάλινα, εσόρουχα, καλτσόνι γυναίκες απέναντι τον Αγνικόλα. Σάκης. Ακριβώς επί της Ερμού, απέναντι από τον Αγνικόλα ο Σάκης. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι Μπάμπης του Τουτζόγλου.
1: Ανακαλύψτε την ποιότητα στην επεξεργασία μαρμάρου με την Τουτουτζόγλου Χαράλαμπος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Από το 1968 στο Βόλο προσφέρουμε μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζιακές και κεραμικές επιφάνειες υψηλής αισθητικής. Με υπερσύγχρονα μηχανήματα CNC για πιο ιδιαίτερες κατασκευές και σχέδια, με εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουμε την κοπή και τοποθέτηση πλακών, πάγκων κουζίνας, σκαλών, τζακιών και νηπτήρων. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου και βρείτε το υλικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Καλέστε μας τώρα στο 2421-095-737 και 6974-810-720 και δώστε ζωή στις δημιουργίες σας με την ποιότητα της Τουτουτζόγλου Χαράλαμπος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ.
0: Μου στέλνει μήνυμα ο αντιδήμαρχος, τώρα το είδα, ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο Μιχάλης ο Καπουρνιώτης, μου στέλνει μήνυμα και γράφει: πού είναι αυτή η ζημιά, καλημέρα. Για να πάμε να το δούμε, γιατί δεν άκουσα καθώς ήμουν σε αυτοψία. Την ώρα που το έλεγα δεν άκουσε ο αντιδήμαρχος και ζητάει διευκρινήσεις. Αντιδήμαρχε, ανεβαίνοντας τη Ζάχου, από κάτω από την Αθηνόρα, ανεβαίνουμε τη Ζάχου και φτάνουμε στο Old City. Φτάνουμε στις γραμμές. Στις γραμμές. Πριν περάσουμε τις γραμμές, έχει μια κάθετη τομή. Αλλά είναι μεγάλη και πέφτουν τα αυτοκίνητα μέσα. Ο εργολάβος που την έκανε προφανώς για οπτική ίνα, δεν την αποκατέστησε. Βάλε έναν εργολάβο από δάφτους, ποιος την έκανε τη δουλειά. Σβέρκωσέ τον αντιδήμαρχε να κάνει την αποκατάσταση. Μιλάμε τώρα, αντιδήμαρχε, για καριόλια εργολάβους, έτσι. Καριολόπεδα τα λέω εγώ. Και αν θεωρεί κάποιος ότι θίγεται, να πάει να μου κάνει μήνυση! Κολόπεδα! Γιατί αν πες καμιά γριούλα, κανένας παππούζικος σκοτωθήκη μέρα μέσα από διερχόμενα αυτοκίνητα, καριολόπεδα θα έρθας το λουμιάσω στο ξύλο! Κολόπεδα, εργολάβοι! Μιχάλη, μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι κολοπεδαράδες. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι λασπάδες του κερατά. Σε παρακαλώ, κάνε εσύ την αποκατάσταση. Δεν είναι εκεί μπροστά στο... Πέφτουν τα αυτοκίνητα μέσα. Δεν είναι και σωστή η ρύθμιση των φαναριών. Άλλοι περιμένουν να ανεβούν από την Παπαδιαμάντη, άλλοι να περάσουν απέναντι από τις γραμμές, άλλοι να κατέβουν από πάνω. Γίνεται χαμός. Εκεί ήθελε κόμβο, αλλά που γίνεται πάνω στη γέφυρα κόμβος, ξέρω εγώ. Πήγε ο αγοραστός, έριξε εκατομμύρια, Μιχάλη, μέσα στην Κίτη, αλλά πιο κάτω. Και εκεί που έριξε τα εκατομμύρια, λίγο πιο κάτω, 10 μέτρα κάτω από τη γέφυρα, προς την Αθηνών, μπροστά στο Old City, έκανε μια κάτι σαν ταμιευτήρα, σαν λίμνη. Δεν ξέρω, 18 εκατομμύρια κόστησε. Αλλά κάτω από τη γέφυρα δεν έκανε διευθέτηση και εκεί έχασε τις εκλογές. Έσπασε ο κραυσίδωνας εκεί και ο αγοραστός με τη μαλακία του έχασε τις εκλογές. Ο αγοραστός έχασε τις εκλογές από τον κραυσίδωνα. Γιατί από κάτω έσπασε και τα εκατομμύρια τα έχει ρίξει 30 μέτρα πιο κάτω. Μπορείς να μου πεις, ρε αγοραστέ, γιατί έριξες 18 εκατομμύρια μέσα στον κραυσίδωνα μπροστά από το Old City. Λέγε, ρε παπάρα λαρισέ, γιατί. Και έχασε τις εκλογές. Δωροθέα, τι ψάχνεις να βρεις? Όπως το έχω πει κατ' επανάληψη, τις εκλογές τις χάσατε από τον κραυσίδωνα. Εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ, χι, χι, και από μένα. Ένα αυτοκίνητάκι είχα και μου το διαλύσατε. Στο υπόγειο το είχα, γέμισαν όλα τα υπόγεια με λάσπη. Λασπούρα. Πάνε και μηχανές, πάνε και τα αυτοκίνητα. Και θέλετε τώρα εσείς τι να σας λέω, χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά. Λέει, άμα πω καμιά κουβέντα παραπάνω, πιο ευγενική, με βάλει πώς τα κυρία Κέτη. Πολλά φιλιά, κυρία Κέτη. Κυρία Κέτη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Έτσι. Εντάξει, Μιχάλη, το πιάσεις, έτσι. Σε ποιο σημείο είναι. Εάν είστε στο κέντρο του Βόλου και θέλετε να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας, θα πάτε Δημητριάδος και Φιλελλήνων.
2: Έκσταση.
0: Ολόκληρο καράζ, 14 όροφοι. Παρκάρετε με ασφάλεια και με χαμηλό αντίτιμο.
2: Έκσταση.
0: Το πάρκινγκ το διαχειρίζεται ο Παναγιώτης Ολιαδέλης. Παναγιώτη, good morning. Ιαδέλη, Παναγιώτη. Βαγγέλη, Ιαδέλη, καλημέρα, πώς είσαι.
2: Έκσταση.
0: Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, φυτόχου 37 στη Νέα Ιωνία, Speed Car Wash. Speed Car Wash. Φυτόχου 37 στη Νέα Ιωνία. Τριαντάφυλλε, καλημέρα. Καλημέρα στο στέκι μας στην Πλατεία Ελευθερία. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passenger All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passenger και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Τι είδους πλακάκια θέλετε? Θέλετε πλακάκια για το μπάνιο, πλακάκια για την κουζίνα? Τι θέλετε, πλακάκια για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, τη βεράντα, την αυλή? Τι θέλετε, τι πλακάκια? Θα πάτε Δευτέρα στο Νευρίο με Κουντουριώτου στο κέντρο ευχεριών των αδερφών Μέμα. Εκεί σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας με χαμόγελο. Τεραστίων διαστάσεων, Αλέκος Μέμα. Γίγαντας. Αλλά γίγαντας με χαμόγελο. Γίγαντας με χαμόγελο, Αλέκος Μέμας. Και αν πείτε και ράδιο Μαρκόνι, το χαμόγελο θα είναι διπλών διαστάσεων και θα έχετε και μεγάλη έκπτωση στην τιμή. Αμέ.
2: Έκσταση.
0: Δευτέρα στην αυρή με Κουντουριώτου στη Μεγάλη Μάντρα, στη γωνία.
2: Εκστανό.
0: Οι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Έπιπλα μπάνιο. Και έχει μέσα τα πάντα, μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, μπαταρίες, τα πάντα όλα εκεί. Επικεφαλής είναι η Τζένι η Μέμα. Και αυτή χαμογελάει. Ναι, γνωρίζει το αντικείμενο του μπάνιου, των επίπλων μπάνιου, τα ξέρω απ' έξω και ανακατοντά, τα έχει σπουδάσει η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα, Τζένι. Γελάνε ρε, τι γελάτε. Θέλετε περκοντέντα? Θέλετε περκοντέντα? Τι είδους περκοντέντα? Ό,τι περκοντέντα θέλετε.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Απευθυνθείτε λοιπόν για περικοτέντα στην Bergomax στο 699-81-71-200. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Σημειώστε ένα σταθερό τηλέφωνο 2421-066634. 66634 είναι το τηλέφωνο του Αντώνη του Κόπανου, πρατήριο Shell δίπλα στο Ινόπνευμα. Για πετρέλαιο θέρμανση στην πιο οικονομική τιμή. Το πιο φτηνό πετρέλαιο θέρμανση θα το βρείτε στον Αντώνη του Κόπανου. Καλώντας το 66634. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνική Στάσιος Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Όλα αυτά θα τα βρείτε στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη, στην Αγριά. Ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ηλιακοί θερμοσύμφωνες, τα πάντα όλα. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά. Και προσέξτε, αγοράζοντας όλα αυτά από την Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη, πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς. Λοιπόν, πριν πιάσει καμιά βροχή, είμαι ντυμένος για κάκουλ και πάω γρήγορα για περπάτημα.

0: Όμως αυτό το πρωινό, παρόλο που γίνεται εκβάθυνση, μέσα στο λιμάνι της Κοπέλου εισήλθαν τα δύο πλοία του Κώστα του Δημητρίου του Ταρζάν, το Ελισάβε Δήμητρα και το Άγιος Νικόλαος, μεταφέροντας κόσμο. Περίζη, το έπιασε στο νόημα!
1: Έκσταση!
0: Περίζη, πες του Ταρζάν τον κόσμο στη Σκόπελο, όχι στο Θοδωρή! Ο Θοδωρής δεν ξέρει να εκτιμάει! Τσκόπελο κόσμο, τσκόπελο! Τι ζούμε, Θεέ μου! Θοδωράκι! Αρε Τζούμα! Θοδωράκι, αρε!
2: Gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me...
0: Θα μεγαλώσει το δωράκι, θα κάνει βόλτες στην παραλία, να είναι γερός δυνατός, θα κάνει βόλτες σαν παππού στην παραλία της Κιάθου και θα μονολογεί, θα λέει κάποτε εδώ ήμουν δήμαρχος και θα το ρωτά κανένας πιτσιρικάς, παππού, παππού, τι έκανες σαν δήμαρχος? Θα προσπαθούσε να βρει ο παππούς ο Θοδωράκης ο Τζούμας και δεν θα έχει κάνει τίποτα. Θα προσπαθείς να βρεις και θα βρίσκεις το τίποτα. Το τίποτα, Θοδωράκη. Θοδωρή, δεν έχεις κάνει τίποτα. Απολύτως. Απολύτως. Πολύ και ο Βενιζέλος. Τίποτα. Πες μου ένα πετραδάκι που έβαλες εσύ. Εσύ σαν Τζούμας. Τίποτα. Σαν δήμαρχος. Τίποτα. Πρώτα σου έκανε η Κονιδρίνη και τώρα σου κάνει η Παπαδημητρίου. Εσύ σαν δήμαρχος τίποτα. Ούτε ένα γιθαράκι. Εσύ είσαι πρώτος στα, πώς τα λένε, στα προγράμματα, στις διαθεσιμότητες, πώς τα λένε, στις διαφορετικότητες, στα project, στα ταξίδια, σε εκδρομές. Φοράω κίτρινα γυαλιά. Έλα, λεκό!
1: Έκσταση! Εκστανό! Έκσταση!
0: Δημητριάκη Πασχάη, πήγαινε εκεί στο Δημαργείο, άγγιξε μπορείτε και φώναξε από μένα γιούχα! Αούα! Αούα! Δημαρχείο Σκιάθου! Αούα! Γιούχα! Το παίζετε δήμαρχοι αντιδήμαρχοι! Ανεπαρκέστατη! Άσχετη! Άσχετη Τζούμα! Άσχετη Ευσταθίου! Γιούχα! Δημητριάδου σε κλαβάνει για κάκο γλουσπό! Γιαχνίσει ο αθλητικό παπούτσι, original αθλητικό παπούτσι, μόνος του για κάκο γλου, Δημητριάδου σε κλαβάνει! Για γνήσια original αθλητική φόρμα, σορτσάκι, φανέλες, τα πάντα όλα, μόνος του για κάκογλου, Δημητριάδος Γκραβάνη, στις καλύτερες τιμές. Κάντε έρευνα, αγοράς γύρω από όλα τα αθλητικά, αλλά περάστε και από το γιακάκογλου και πάρτε τιμή. Είμαι κόβω το λαιμό μου ότι θα αγοράσετε από το γιακάκογλου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έκσταση.
0: Βαγγέλη καλημέρα. Τάκη γιακάκογλου καλημέρα. Μπάμπι. Μπάμπι! Μπάμπι! Για κάκογλου!
1: Έκσταση! Εκστανό! Έκσταση!
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τον Μπάμπι του γιακάκογλου προσωπικά τον ξεχώριζα από πιτσιρικάς. Απ' τη Νίκη, για κάκογλου. Έχουμε μια διαφορά ηλικίες. Αυτός έπαιζε μπάλα, εμείς είμαστε πιτσιρικάδες στην Κερκίδα. Λοιπόν, και είχαμε αδυναμία οι πιτσιρικάδες στο γιακάκογλου. Ήταν ο πιο ταλαντούχος, ήταν ο πιο ωραίος. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ήταν ο γιακάκογλου. Ήταν το αστέρι της Νέας Ιωνίας και μετά έγινε το αστέρι του Βόλου. Χρόνια, χρόνια, ποδοσφαιριστάρας. Αν έπαιζε σήμερα, τι να κάνει ο Μέση? Όσο και να προπονείται ο Ρονάλντο, ένα αγκούρι είναι. Με τα μέσα τα σημερινά, εκείνοι οι παιχταράδες, οι τότε, σήμερα, Παναγία μου.
1: Εκστανό.
0: Τα λέμε αύριο, ακριβώς 9.

0: Μπρούτζινε, μπορείς να απαλλαγείς από μένα αυτήν την ώρα μέχρι αύριο το πρωί. Μπρούτζινε, φεύγω, κλείνω. Χαίρεσαι, το ξέρω. Ευαγγελινέ, τον αφήνω ήσυχο τον Μπρούτζινο, το κορνεδάκια. Το κορνεδάκια. Εισάβρον τα σπουδαία πρώτο, Θεός για χαρά.
1: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητα, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
13: Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
14: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
22: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
23: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
22: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
23: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
22: Μα, και ποιος τα από αυτά?
23: Η δίπλα.
24: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
25: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
24: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
25: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
24: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
25: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
26: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
0: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Γιάννη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
2: κάνετε.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
2: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
7: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

που Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Σόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.